Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια. Όπα και ο μπαγλά μας. Της ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines

0: Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Πλησιάζει ο 15 Αύγουστος. Είναι η περίοδος των αδειών, κυρίες και κύριοι. Οι περισσότεροι προσπαθούν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, για να ξεκουραστούν μερικές μέρες, να γιορτάσουν το 15 Αύγουστο είτε στα χωριά τους, αλλά και που αλλού να πάει κάποιος με αυτά τα δεδομένα που διαμορφώνονται, για να ζήσει πραγματικά αυτές τις άγιες μέρες. Η ζέστη που θα κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Από σήμερα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, όπως είπαμε. Πέφτει λίγο και η ένταση των μελτεμιών για τις επόμενες ημέρες. Κατά διαστήματα όμως θα έχουμε έτσι ξεσπάσματα με 5 μποφόρ, μέχρι 5. Ωστόσο οι θάλασσες θα είναι ήρεμες έτσι, για τα μπάνια. Να πω βέβαια, ξεκινώντας πάλι την εκπομπή όπως και χθες το πρωί που είχαμε την άλλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, στη Σιτία, ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο

στην περιοχή της Σιτίας. Δηλαδή και σήμερα τα ξημερώματα άλλη φωτιά στην κάτω άκρο. Προκάλεσε αυτή η φωτιά πάλι την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ήποπτη η ώρα που ξέσπασε, δεν ξέρουμε βέβαια αν είναι ανθρώπινο χέρι ή άλλος παράγοντας, έτσι. Αλλά 4 η ώρα τα ξημερώματα, δεν ξέρω. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της. Οι φλόγες εκδηλώθηκαν μάλιστα σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, χωρίς ωστόσο να απειληθούν κατοικίες ή να χρειαστεί λήψη μέτρων για τους κατοίκους, καθώς την πρόλαβαν τη φωτιά, που έχει πλέον οριοθετηθεί. Στο σημείο παραμένουν όμως σε επιφυλακή 4 πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Αυτή, δεν ξέρω κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει πάλι. Τα δεδομένα δεν είναι καλά, το ένστικτό μου λέει ότι κάτι συμβαίνει και στην περιοχή της Σιτίας, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και στον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθυμνο, που εκεί μετρούν τις πληγές τους και προσπαθούν οι άνθρωποι να δουν τι θα κάνουν, όπως και στις υπόλοιπες πυρόπληκτες βέβαια περιοχές της Αττικοβιωτίας, που εκεί είχαμε μεγάλη, τεράστια καταστροφή είτε σε περιουσίες είτε στο περιβάλλον. Έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές και συζητάμε ακόμα για φωτιές που μπαίνουν, κυρίες και κύριοι, τα ξημερώματα. Δεν ξέρω. Θα το ψάξει πάντως, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική υπηρεσία. Να πω ότι από σήμερα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, 34 βαθμοί στο Ηράκλειο, με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 35-40%. Αυτή την ώρα έχουμε άπνοια, θα ενισχυθεί όμως λίγο ο βορειοδυτικός άνεμος και θα φτάσει στα 4 μπουφόρτ. Αύριο Σάββατο κι άλλο ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην περιοχή του Ηρακλείου και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα το απόγευμα, θα ενισχυθούν λίγο, όχι πολύ, οι βορειοδυτικοί άνεμοι και θα πνέουμε ένταση πάλι έως 5 μποφόρ. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, θερμοκρασία 33 βαθμοί, με υψηλό ποσοστό υγρασίας πάνω 50%, αίσθηση ζέστης 36-37. Πάλι κατά τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, 32-33 βαθμούς η θερμοκρασία, η αίσθηση ζέστης 37, πάνω από 60% υγρασία. Θα είναι αφόρητη η κατάσταση τη Δευτέρα. Την Τρίτη 11 Αυγούστου, ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, πάλι υψηλά ποσοστά υγρασίας, πάλι υψηλές θερμοκρασίες και αίσθηση ζέστης. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, μέχρι την Τετάρτη έχουμε εικόνα, θερμοκρασία πάλι στους 33 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 35 και ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, πάμε στην περιοχή της Σιτίας, να δούμε τις θερμοκρασίες. Σιτία σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί υψηλές θερμοκρασίες, όπως και στο Ηράκλειο, 33-34 βαθμούς, με πάλι υψηλά ποσοστά υγρασίας, η άνεμη βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 32 βαθμοί, με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενισχύονται όμως και οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Την Κυριακή 30 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 35, πάλι λόγω των ποσοστών υγρασίας, και οι άνεμοι θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα των 5-6 μποφόρ. Τη Δευτέρα ακριβώς το ίδιο, την Τρίτη 31 βαθμοί, εκτοξεύονται και τα ποσοστά πάλι υγρασίας πάνω από 65%, αφόρητη θα είναι η ζέστη, αίσθηση ζέστης 37-38 βαθμούς, η άνεμη δυτική με ένταση 5-6 μποφόρ. Τέλος την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 34, με βορειοδυτικούς πάλι ανέμους 5-6 μποφόρ.

φόρ την Κυριακή 32, μέσα στις ζέστης 35, εκτοξεύονται και εκεί τα ποσοστά υγρασίας πάνω από 55%. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο και ευρύτερα στον κόλπο Μεραβέλου στους 31 βαθμούς, η αίσθηση ζέστης 36 λόγω των ποσοστών υγρασίας που θα είναι πάλι πάνω από 70%, παρακαλώ, με ανέμους δυτικούς στα 5 εμποφόρ. Την Τρίτη ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά και την Τετάρτη το ίδιο, 32 με αίσθηση ζέστης 36 πάνω από

είναι υψηλότερη σε σχέση με τα βόρεια παράλια του Λασιθίου και όντως σήμερα κατευθείαν εκεί το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρά το γεγονός ότι τα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, θα είναι ζεστός ο αέρας από ό,τι φαίνεται για να έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες. Αύριο Σάββατο επίσης 36 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων στα 6 μποφόρ. Την Κυριακή 34 με αίσθηση ζέστης 38 λόγω των ποσοστών υγρασίας και διατήρηση των βοριάδων στα 6 μποφόρ. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 37 βαθμοί θερμοκρασία, πάλι βόρειοι άνεμοι 5-6 μποφόρ. Την Τρίτη 37 βαθμοί και την Τετάρτη 38 βαθμοί Κελσίου με πτώση της έντασης των ανέμων άπνοια και την Τρίτη και την Τετάρτη στην περιοχή της Ιεράπετρας θα κάνει πολύ ζέστη. Πάμε λίγο νότια στο Ηράκλειο, στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα και εκεί το θερμόμετρο θα δείξει κατευθείαν 39 βαθμούς. Άνεμοι βόρειοι 2-4 από φως, σχεδόν άπνοια. Το Σάββατο θερμοκρασία επίσης 39 βαθμούς, την Κυριακή 38, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ανεβαίνει το θερμόμετρο, δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί το 40 που βλέπω, λένε για 40 βαθμούς Κελσίου στο meteo.gr και η άνεμη νότη 3 από φως. Την Τρίτη 37 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 41 βαθμούς λόγω των ποσοστών υγρασίας, θα είναι αφόρητη κατάσταση από ό,τι υποψιάζομαι με αυτά τα δεδομένα. Και τέλος την Τετάρτη 12 Αυγούστου επίσης 38 βαθμοί θερμοκρασία στην περιοχή των Μυρών. Πάμε λίγο πιο δυτικά στο Ρέθμνο να δούμε θερμοκρασία. Σήμερα 32 βαθμοί με σχεδόν άπνοια, αύριο Σάββατο 34, την Κυριακή 31 βαθμοί, τη Δευτέρα 30, την Τρίτη επίσης το ίδιο με υψηλά ποσοστά όμως υγρασίας πάνω από 50% και την Τετάρτη 12 Αυγούστου η θερμοκρασία επίσης 29 με 30 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 34. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά 34 βαθμοί σήμερα και εκεί με άπνοια, αύριο Σάββατο 36 βαθμοί Κελσίου, επίσης άπνοια με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως. Την Κυριακή 34 βαθμοί Κελσίου, τη Δευτέρα 31 βαθμοί με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50% αίσθηση ζέστης 36, την Τρίτη 33 βαθμοί και την Τετάρτη 32. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες ημέρες. Είπαμε πέφτει και η ένταση των ανέμων, κατά διαστήματα θα έχουμε κάποιες εξάρσεις μέχρι 5-6 μποφόρ. Ανατολικά βλέπω να κυριαρχούν περισσότεροι οι βορειοδυτικοί άνεμοι με τις εντάσεις που σας είπα έως 6 μποφόρ, αλλά και εκεί σταδιακά φαίνεται να πέφτουν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει και ο 15 Αύγουστος. Έλεγα τις προηγούμενες ημέρες για τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ότι θα πέσει η θερμοκρασία από την ερχόμενη Παρασκευή. Αυτό μένει να το δούμε, μένουν ακόμα 8 μέρες την παραμονή του 15 Αύγουστου ή Πέμπτη ή Παρασκευή. Ενδεχομένως και την Τετάρτη να έχουμε εικόνα το τι θα γίνει το 15 Αύγουστο και αν έχουμε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Τώρα στα ιστορικά μας γεγονότα κυρίες και κύριοι, μια από τις συγκλονιστικότερες σελίδες της Βυζαντινής ιστορίας είναι η συνδυασμένη επίθεση των Αβάρων και των Περσών εναντίον της Κωνσταντινούπολης τον Αύγουστο του 626 μετά Χριστό. Και ενώ ο αυτοκράτορας Ηράκλειος είχε εκστρατεύσει στη Μικρά Ασία εναντίον των Περσών. Σε εκείνη την επίθεση βεβαίως η Κωνσταντινούπολη άντεξε, σε αντίθεση με το 1453 που έγινε και η άρρωσή της. Οι Βυζαντινοί επικράτησαν αυτής της επίθεσης και απέδωσαν τη νίκη τους στην Παναγία, στην οποία αφιέρωσαν και τον ακάθιστο ύμνο. Όταν ο Ηράκλειος ανέλαβε την εξουσία στο Βυζάντιο το 610 μετά Χριστό, η αυτοκρατορία βρισκόταν σχεδόν υποκατάρρευση από την άφρονα διακυβέρνηση του στρατηγού Φωκά. Οι Σλάβοι άρχισαν να γίνονται και πάλι απειλητικοί όπως και οι Άβαροι, ένας νομαδικός λαός μογγολικής καταγωγής που είχε εγκατασταθεί στις Ουγγρικές πεδιάδες. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος όμως εξακολουθούσε να είναι οι Πέρσες που δια του βασιλιά τους Χοσρόη του Δεύτερου ήθελαν να εκδιώξουν τους Βυζαντινούς από την Ανατολική Μεσόγειο. Το 614 μάλιστα κυρίευσαν την Ιερουσαλήμ και μετέφεραν το Δήμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους. Έτσι μια από τις προτεραιότητες του νέου αυτοκράτορα ήταν το

0: ξεκαθάρισμα των σχέσεων Βυζαντίου και Περσίας και η απόφασή του ήταν να τις λύσει με τα όπλα και γι' αυτό το λόγο συγκρότησε ένα ισχυρότατο στρατό. Προσέδωσε μάλιστα στην εκστρατεία του χαρακτήρα ιερού πολέμου, αφού το σύμβολο του χριστιανισμού βρισκόταν ακόμα σε χέρια πίστων. Πρώτα όμως φρόντισε να κλείσει συμφωνία με τους Αβάρους για να έχει τα νότα του καλυμμένα. Έγιναν λοιπόν όλες οι προετοιμασίες. Ο πόλεμος με τους Πέρσες κράτησε 6 ολόκληρα χρόνια και ήταν μια σκύρη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Στις αρχές του Μαΐου του 626 οι Άβαροι, συνεπικουρούμενοι από σλαβικά φύλλα και Σέρβους, που ολιόρκησαν τη Θεσσαλονίκη επί 33 μέρες και αφού απέτυχαν στράφηκαν προς την Κωνσταντινούπολη, έξω από τα τείχη της οποίας έφτασαν. Το ίδιο διάστημα έφτασε από τη Μικρά Ασία και η Περσική στρατιά. 30 Ιουλίου οι Άβαροι έστησαν πολιορκητικά μηχανήματα και την επομένη ξεκίνησαν την επίθεση. Και η κατάσταση βέβαια για τους πολιορκούμενους ήταν κρίσιμη, καθώς ο Ηράκλειος βρισκόταν εκτός Κωνσταντινούπολης πολεμώντας τους Πέρσες στη Μικρά Ασία. Στη θέση του είχε αφήσει το γιο του Κωνσταντίνου, ο οποίος επιτρεβόταν από τον Πατριάρχη Σέργιο και τον Μάγιστρο Βόνο. Από την πρώτη στιγμή της πολιορκίας οι Βυζαντινοί, γνωρίζοντας τον άπλιστο χαρακτήρα των υπεύθυνων που επόπτευαν, όπως είπαμε, το γιο του βασιλιά, προσπάθησαν να τους δελεάσουν με χρήματα και χρυσό. Σε κάθε περίπτωση η πολιορκία αυτή που είχε ξεκινήσει μήνες πριν έληξε στα Αυγούστου, καθώς οι Άβαροι επιτέθηκαν σε ένα ασθενές τμήμα των τυχών της Κωνσταντινούπολης, οχυρώθηκαν στην εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, όμως την επομένη οι Βυζαντινοί είχαν μια μεγάλη επιτυχία, πληροφορήθηκαν το σύνθημα της επίθεσης των σλαβικών πλοιαρίων που ήταν το άναμα πειράς από μια συγκεκριμένη θέση και αντεπιτέθηκαν στην κυριολεξία, τα αποδεκάτησαν και στη συνέχεια έγινε και αυτή η μεγάλη νίκη, όπως είπαμε, τους εκδίωξαν από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και έτσι οι Άβαροι δεν ξαναενόχλησαν το λαό της Κωνσταντινούπολης. Η θριαμβευτική λοιπόν νίκη αυτών των Βυζαντινών αποδόθηκε στην Παναγία. Ο Πατριάρχης, ο νεαρός Κωνσταντίος, με όλους τους επίσημους και το λαό πήγαν στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και όλοι όρθιοι έψαλαν τον ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη τους στην υπερμάχο το στρατηγό. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι για την ιστορία. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά.
6: Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις.

Παντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 2813 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του υποκατασκευή Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι πραγματοποιείται σήμερα το πρωί, καθώς στις 10 θα υπογραφεί η σύμβαση που αφορά τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό και η υπογραφή της σύμβασης θα υπογραφεί μέσα στον χώρο του εργοταξίου στο Καστέλι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου, του Περιφερειάρχη Κρήτης, βουλευτών, των εκπροσώπων της εταιρείας. Γενικότερα το θέμα του αεροδρομίου, κυρίες και κύριοι, που έχει απασχολήσει επί μακρόν, φαίνεται ότι οδεύει προς το τέλος. Η κατασκευή του προχωράει με γοργούς ρυθμούς και όπως ήδη έχει διαμηνήσει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών, αναμένεται να λειτουργήσει το 2028. Είναι ένα σημαντικό βήμα λοιπόν αυτό σήμερα που θα γίνει. Βέβαια, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι από χθες εδώ. Πήγε στα Χανιά να επιθεωρήσει τις εργασίες εκεί στην παράκαμψη του ΒΟΑΚ, στο Ρέθυμνο και στα υποκατασκευή τμήματα Χερσόνησο μέχρι Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα,

Βρέθηκαν και η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών με τους υπουργούς και τον Περιφερειάρχη Κρήτης και βουλευτές και τους εκπροσώπους της εταιρείας εκεί στην υποκατασκευή σύραγγα του Σεληναρίου, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προχωράει. Χθες έγινε και το εξής, βέβαια, ότι ενώθηκαν τα δύο τμήματα από τη διάνοιξη που γινόταν από την πλευρά των Μαλίων και από την πλευρά του Σεληναρίου. Είναι ένα δύσκολο τεχνικά και απαιτητικό έργο που δεν έχει ξαναγίνει στην Κρήτη, και βεβαίως αυτή η διάνοιξη που έγινε με αυτή τη σύραγγα και οι υπόλοιπες σύραγγες βέβαια που θα κατασκευαστούν σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ ξεπερνούν το μεγαλύτερο, τα 4,5-5 χιλιόμετρα. Νομίζω 3,200 ότι είναι αυτή η σύραγγα στην περιοχή του Σεληναρίου, και χθες βρέθηκαν εκεί οι υπουργοί την ώρα που γινόταν το τελευταίο στάδιο της διάνοιξης και από τις δύο πλευρές, και έτσι ενώθηκε το τούνελ για να γίνει η τελική του διάνοιξη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε περισσότερα βεβαίως κατά τη διάρκεια της ημέρας όσον αφορά το αεροδρόμιο Καστελίου. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στην εκπομπή.

0: και να φοβάσαι άμα να χει μη φύγω και με χάσεις. Να στραφεί να κουφω βροντά να ρίχνει κουκοσαλί. Όπα και ξεπαπούτσω την αρθή στην δική μου αγκάλι.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Που έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην κάτω Ζάκρο Σιτίας. Η φωτιά ξέσπασε κοντά στον οικισμό χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυνατότητα εκπρόθεσμης καταχώρησης ακινήτων αποκτούν όλοι όσοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση στο κτηματολόγιο έως και τις 3 Αυγούστου. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, οι ιδιοκτήτες με νόμιμους και μεταγεγραμμένους τίτλους θα μπορούν να προχωρούν στην εγγραφή των ακινήτων τους στα κατατόπους κτηματολογικά γραφεία. Συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Έως τώρα έχουν ελεγχθεί 55 κτίρια, από τα οποία τα 19 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Σημαντικό βήμα για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι πραγματοποιείται σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας. Στην τελετή θα συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Σταχιάος. Από την Δευτέρα 10 του μήνα τίθενται σε εφαρμογή πολύμηνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των ΒΟΑΚ στο τμήμα Καρτερός Γούρνες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με μειωμένες ταχύτητες. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο ακίνητο Σκουλούδι στους Αθανάτους μετά και την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης ΕΦΕΚ. Στο μεταξύ, κάτοικοι και τοπικοί φορείς προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Στο νοσοκομείο Αττικών της Αθήνας νοσηλεύεται πλέον η 20χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά, η οποία

0: είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο έξω από το ΙΤΕ στο Ηράκλειο. Οι επόμενες χειρουργικές επεμβάσεις θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την ζωή της. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιβος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλιβος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πιστεύουμε στην εκπομπή μας. Σε μια απαραίτητη αναφορά, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σύγχρονα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που επιτρέπουν τις σπουδές με ευελιξία και τη διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία, την οικογένεια.

0: έννοια και τις προσωπικές υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 αστέρων από τους QS Top University στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Διακρίθηκε ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία και την αφοσίωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Τώρα πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, συναγερμός για πυρκαγιά τα ξημερώματα σε οικισμό. Είναι αυτή η φωτιά στη Σιτία που λέγαμε, κυρίες και κύριοι. Και χθες φωτιά είχαμε, πάλι τα ξημερώματα ξέσπασε και σήμερα τα ξημερώματα το ίδιο, 4 η ώρα στην Κάτω Ζάκρο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ευτυχώς πολύ γρήγορα κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της. Οι φλόγες βέβαια εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Άλλο θέμα, ΕΔΕ για τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή, η ανακοίνωση της αστυνομίας στο περιστατικό στα Χανιά, κυρίες και κύριοι. Η 75χρονη που αναζητούταν και εντοπίστηκε νεκρή στο νεροκούρου Χανίων, ήταν και είναι μια υπόθεση που λαμβάνει νέες διαστάσεις μετά την επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία δίνει στη δημοσιότητα το χρονικό των ενεργειών των αστυνομικών αλλά και τις διαδικασίες που έχουν ήδη κινηθεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η αστυνομία, η 75χρονη είχε εντοπιστεί τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου να περιπλανιέται από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων. Επειδή δεν κατέστη διδατή εξακρίβως το στοιχείο της, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, παρέμεινε σε καθεστώς φύλαξης μέχρι να εντοπιστούν οι οικοί της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του τμήματος αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή και βρέθηκε αργότερα μετά από μέρες νεκρή. Εκεί τώρα αποδίδονται ευθύνες στους αστυνομικούς για την υπόθεση αυτή. Ρέθυμνο, 19 κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα μετά τη μεγάλη φωτιά, η πρώτη εικόνα των ζημιών. Ηράκλειο, στο Αττικό μεταφέρθηκε η 20χρονη που τραυματίστηκε έξω από το ΙΤ. Πυροσβέστες, ήρωες στις φωτιές, ξεχασμένοι μετά τη μάχη, διαμαρτυρία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στις 31 Αυγούστου. Οι πυροσβέστες στην Ελλάδα νιώθουν απροστάτευτοι. Τις τελευταίες ημέρες θρηνούν νεκρούς στις μάχες με τις φωτιές και κάθε χρόνο, όπως λένε και οι εποχικοί αλλά και οι μόνιμοι, αποκαλούνται ήρωες, ωστόσο όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, αντιμετωπίζονται με τα ΜΑΤ, τα μέσα που διαθέτουν και ο τρόπος που εργάζονται, η εκπαίδευση που έχουν λάβει, δεν θυμίζουν σε τίποτα όσα κάνουν, λέει, οι Ρουμάνοι που έρχονται στην Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή καλούνται να ανταποκριθούν στη σκληρή καθημερινότητα μέσα στις πυρκαγιές και έξω από αυτές όταν γυρνούν στις οικογένειές τους και για όλα αυτά τα αιτήματα και τις διαμαρτυρίες τους. Έχουν εκδοθεί κατά διαστήματα πάρα πολλές ανακοινώσεις. Τώρα προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τέλος Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Τα συζητούσαμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην πυροσβεστική προχθές με τον πρόεδρο των πυροσβεστών Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη. Άλλο θέμα, κτηματολόγιο. Ποιοι μπορούν να δηλώσουν το ακίνητό τους και μετά τη λήξη της προθεσμίας. Π. Ιερακάκης, υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαπηγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ευθεία πρόκληση από την Άγκυρα απειλεί τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και το γαλλικό ναυτικό, προκαλούν οι Τούρκοι για άλλη μια φορά με τη γαλάζια πατρίδα. Τώρα, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την γαλλική πολυεθνική, η οποία θα συμμετέχει στο σχήμα για την κατασκευή του καλωδίου που θα ενώνει την Κύπρο με την Ελλάδα και κατ' επέκταση με την Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουμε νέες αντιδράσεις από τους καλούς μας γείτονες. Το Ιράν να απειλεί τις χώρες του κόλπου με σκυρά χτυπήματα, δεν σταματήσουν τον Τραμπ. Ελληνική Ελλάς, εχμές για την πρόληψη των πυρκαγιών. Η κλιματική κρίση δεν αρκεί ως εξήγηση. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μην μπερδευόμαστε με την ελληνική αστυνομία. Πολλές φορές, άμα βλέπεις Ελλάς, Δημήτρη, τι κάνεις να πούμε, δεν μπερδεύεσαι. Πασόκ κατά Μητσοτάκη, μνημείο θράσους, η φιέστα για το My Agro, η πλατφόρμα αυτή η καινούρια που πήγε να ανοίξει προχθές αλλά τελικά δεν άνοιξε. Χθες πήγε και ο Πρωθυπουργός στην ΑΔΕ εκεί όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ και τόνισε ότι αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Δεν μπορεί, λέει, χιλιάδες αγρότες να βρίσκονται όμοιροι κάποιον που προσπαθούν με κάθε τρόπο να υφαρπάξουν επιδοτήσεις. Γι' αυτό το λόγο και έγινε όλη αυτή η επιχείρηση διάλυσης καταρχήν το ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τα σκάνδαλα και ένταξη των υπηρεσιών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα δοθούν στην ώρα τους οι επιδοτήσεις, μέχρι να το δούμε, καθώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσουν εάν δεν διευκρινιστούν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τις ευθύνες που ενδεχομένως σύμφωνα με την τροπολογία της ΑΔΕ που έχει ψηφιστεί, αλλά υπάρχει μεγάλη αντίδραση, είχαμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θέλουν να εργαστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι να το δούμε όμως τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ο ΠΕΚΑΤ, σήμερα Παρασκευή, η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Θέουτα, 100 νεκροί μετανάστες, χιλιάδες παραμένουν στον Ισπανικό θύλακα. Ένα θέμα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέως ο 26χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Αστυνομικοί Ηρακλείου ενισχύουν έμπρακτα το γραφείο ανηλίκων, δόρισαν σύγχρονο κλιματιστικό. Το παράπηγμα στάχτες, παράπηγμα στο ΣΥΒΑ, δείτε βίντεο. Και τα αθλητικά του ikriti.gr, Europa League, η Anderlecht νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και όλα θα κριθούν στις Βρυξέλλες. Όφη πολύ κοντά στην απόκτηση του Σαναμπρία. Τάσος Παπαπέτρου, διαιτητής στο Super Cup of AEK και όλα βέβαια τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας στο ikriti.gr. Τώρα, θα έχουμε την ευκαιρία σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον δάσκαλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αγίνων, τον κύριο Μανώλη Μακράκη. Γιατί την ερχόμενη Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Φουρνής, θα πραγματοποιηθεί μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Φουρνής, που διοργανώνει ο Σύλλογος Φουρνιωτών και Φίλων Φουρνής Κρήτης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πανηγυρικού Φουρνιώτικου Αύγουστου 2026 και του Μιραμπέλο 2026. Το θέμα αυτής της εκδήλωσης είναι η φουρνή μέσα από ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα της Δημογεροντίας Λασιθίου 1868-1897, μέσα από το οποίο θα παρουσιαστούν άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας και στοιχεία από την περίοδο εκείνη. Η ιστορία της Φουρνής είναι πάρα πολύ σημαντική, η Φουρνή του Δήμου Αγίου Νικολάου, και έχουμε τον κύριο Μακράκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα για αυτή την εκδήλωση που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει, όπως είπαμε, με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου Φουρνιωτών και Φίλων Φουρνής. Κύριε Μακράκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Μανώλη.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Λευτέρη. Καλημέρα στο Πορογύπτη, στο ακροατήριο του Ράδιο Κρήτη.
0: Στο χωριό μου θα βρεθείς λοιπόν την Κυριακή. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή, Μανώλη.
1: Ακριβώς, Λευτέρη μου. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης και είναι μια, θα τη χαρακτηρίζω, εκδήλωση εκτός από τιμής στους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν για να ιδρυθεί αυτός ο ιστορικός σύλλογος των φουρνιωτών της Αθήνας, είναι και η ενίσχυση της εθνικής

0: ταυτότητας με την, ο συνδυασμός με την ιστορική μνήμη. Ναι. Δηλαδή θα πούμε πράγματα για τις αγωνίες και τους αγώνες των ανθρώπων να σταθούν όρθιοι σε μια πολύ δύσκολη εποχή, να βελτιώσουν τη ζωή τους και να πορευτούν την ισαρετήν άγουσαν οδόν, όπως χαρακτηριστικά λέγαμε, και είναι ένα πανελλήνιο παράδειγμα ο αγώνας αυτός των κουρνιωτών για μόρφωση και για προκοπή.
1: Έτσι είναι όπως το λες, και έχει μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία η Φουρνή. Αναφέρεται στους χάρτες, έτσι, από το Μεσαίωνα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι από τους λίγους οικισμούς που διατηρούν την ίδια ονομασία από τότε, Μανώλη. Έτσι, ανατρέχοντας το παρελθόν. Ναι.
0: Και να τονίσουμε ότι κατά την Ενετική εποχή ήκμασε, είχε νοτάριους, είχε μορφωμένους, ήταν επισκοπικό κέντρο και διατήρησε αυτή την ακμή από τα ενετικά χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Έτσι. Μέχρι την περίοδο που αναφερόμαστε. Εμείς θα αναφερθούμε, ναι, στα ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα, θα παρουσιάσουμε δηλαδή έγγραφα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά, από το αρχείο της Δημογεωρωτίας Λασιθίου. Δηλαδή ουσιαστικά θα σταθούμε από την περίοδο από το Χάτι Χουμαγιούν, το Τανζιμά της μεταρρυθμίσης, δηλαδή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο εσωτερικό της, yeah, ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1850-1858 μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Ναι. Τι ακριβώς θα αναφέρουν, τι θα αναδεικνύονται μέσα από αυτά τα ιστορικά έγγραφα, Μανώλη? Δώσε μας μια εικόνα, το τι θα ακούσουν όσοι βρεθούν την Κυριακή στο Δημοτικό Σχολείο της Φουρνής.
0: Ναι, να πούμε ότι θα μιλήσουμε για πάσης φύσεως έγγραφας που αφορούν κοινωνική πρόνοια, κληρονομικό και οικογενειακό δίκαιο, ναι, και εκπαίδευση, δηλαδή τις αρμοδιότητες, θέματα που άπτονται τις αρμοδιότητες που είχε τότε η Δημογεροντία. Η Δημογεροντία, αγαπητέ Λευτέρη, ήταν μια τοπική αρχή, ναι, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία ρύθμιζε αυτά τα θέματα. Κοινωνική πρόνοια, κληρονομικό και οικογενειακό δίκαιο και εκπαίδευση. Την προείδρευε δεσπότης, επίσκοπος, ο επίσκοπος, ναι, Πέτρας, προς όλη την Κρήτη, και είχε στην αρμοδιότητά της αυτά τα θέματα. Θα δούμε δηλαδή αναλυτικά, θα δούμε καταγραφές ορφανικών περιουσιών, δηλαδή έχουν πολύτιμα ιστορικά στοιχεία, γιατί έχουν τους ανθρώπους, τους συνορατόρους της περιουσίας, τους ενοικιαστές, την καταγωγή των οικογενειών, τα τοπονύμια, στοιχεία του κόστου ζωής, μέτρα και σταθμά, η θέση της γυναίκας και η μεταχείρισή της, οι οθεσίες, όλες αυτές, ο αγώνας τους, ο σπουδαίος και μεγάλος αγώνας για την εκπαίδευση, γιατί δεν ήταν πάντα, δεν ήταν αυτονόητα όλα. Ήταν ένας καθημερινός και δύσκολος αγώνας για να λειτουργήσει ένα σχολείο, για να βρεθεί ο δάσκαλος, να πληρωθεί ο δάσκαλος, να βρεθεί η παρθεναγωγός για τα κορίτσια που τότε ήταν ελάχιστα.
1: Στο παρθεναγωγείο,
0: ναι, βέβαια, που ήταν στην Επανοφουρνή. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και με κέντρο αναφοράς την Φουρνή και με αναφορές και στα άλλα χωριά της περιοχής. Λίγες αναφορές, αλλά κυρίως για την Φουρνή.
1: Όλη αυτή η ιστορική περίοδος στην οποία θα αναφερθείς, Μανώλη, έχει να κάνει με μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ήμασταν ακόμα υπό τουρκική κατοχή, γιατί ξεκινάει από λίγο πιο μπροστά, 1868 νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: 58, ναι.
1: Το 58. Ναι. Ξεκινάει, ναι, λοιπόν μια περίοδος όπου αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Γιατί είναι υπό ανάπτυξη αυτή η περιοχή γενικότερα του Μεραμπέλου. Και είναι πολύ σημαντικό το να αναδεικνύεται αυτή η ιστορία μέχρι τις αρχές του 1900, όπου εκεί ξεκινούν βέβαια άλλα δεδομένα, υπάρχουν άλλα δεδομένα. Έχουμε μετά στη συνέχεια και την ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1913, οπότε βλέπουμε ότι ξεκινάει μια άλλη περίοδος. Τι διαφορές,
0: ναι,
1: βλέπουμε, τι διαφορές?
0: Ακριβώς, σωστά, ναι, το επισημαίνει Λευτέρη, είναι μια περίοδο μετάβασης.
1: Μετάβαση.
0: Δηλαδή μετάβασης από τη σκλαβιά στην,
1: ναι,
0: αυτονομία, και από την αυτονομία στην Ένωση. Είναι, ναι, πολύ σημαντική περίοδος, γιατί μετά την αποτυχία της Επανάστασης του 1866, που να πούμε ότι ήταν τρίχρονη, ναι, οι τοπικοί παράγοντες σε όλη την Κρήτη,

0: ξεκίνησαν να δημιουργούν σχολεία και να προτρέπουν μαθητές να φοιτούν, γιατί είχαν την πεποίθηση ότι η παιδεία θα είχε ευεργετικές επιπτώσεις στην εθνική διαπόθεση των χριστιανοπαίδων. Δηλαδή θα έβαλε με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του πολιτικού στόχου, που δεν ήταν άλλος από την ένωση με την Μητέρα Ελλάδα.
1: Ναι. Οπότε αυτή η μεταβατική περίοδος οδηγεί και στις μεγάλες αλλαγές, οδηγεί και σε αλλαγές όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά γενικότερα και στη διατήρηση, ας πούμε, των προνομίων ή των δεδομένων που υπήρχαν και στο παρελθόν. Δηλαδή πάνω σε αυτό θέλουμε, ναι, να μας πεις τι αλλάζει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η περίοδος από το 1839 μέχρι το 1870 ήταν μια περίοδος που δόθηκαν με την προτροπή των μεγάλων δυνάμεων κάποια δικαιώματα στους υπόδουλους χριστιανούς για να αποφευκτούν οι μελλοντικές επαναστάσεις. Βέβαια στην Κρήτη υπήρχε ισχυρό το μουσουλμανικό στοιχείο και δεν ήταν αυτονόητα ότι με το που υπέγραφε ο Σουλτάνος ένα φυρμάνι αυτά θα εφαρμόζονταν. Αυτό που χαρακτηρίζει τα 40 αυτά χρόνια, δηλαδή από το 1858 μέχρι το 1898, ήταν οι επαναστάσεις που προκαλούσαν οι παραβιάσεις των στοιχειωδών αυτών δικαιωμάτων ή η άρνηση των τοπικών αρχών να τις εφαρμόσουν.
1: Ναι.
0: Έτσι είχαμε παραβιάσεις και άρνηση και σε δικαιώματα. Και βέβαια περνούμε μετά την επανάσταση του 68, περνούμε στη δεκαετία του 70, χτίστηκαν σχολιά και είναι μια γενικότερη ευνοϊκή κατάσταση για τους χριστιανούς, γιατί αλλάζει το πληθυσμιακό κριτήριο.
1: Ναι.
0: Οι χριστιανοί γίνονται περισσότεροι πληθυσμιακά, γίνονται τα 2/3 του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: 2/3 χριστιανοί, 1/3 μουσουλμάνοι. Οπότε αυτό μοιραία μετά τη σύμβαση της Χαλέπας για την τοπική βουλή δημιουργεί άλλα δεδομένα. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι χριστιανοί και πρόσεξαν.
1: Μάλιστα.
0: Και την εκπαίδευσή τους και μέσα από την κριτική βουλή και την πρόοδο και το στόχο τους, δηλαδή αυτονομία και ένωση.
1: Εκείνη την περίοδο τι γινόταν στη Φούρνη, πώς ήταν η ζωή στη Φούρνη, τι δεδομένα έχει συλλέξει τα ιστορικά στοιχεία αυτά, δηλαδή τι δείχνουν.
0: Η ζωή ήταν δύσκολη. Γιατί το μισό περίπου της κτηματικής περιφέρειας της Φουρνής αλλά και του Δήμου Φουρνής ευρύτερα ήταν μοναστηριακές εκτάσεις.
1: Ήταν Δήμος η Φουρνή τότε?
0: Ναι, ήταν Δήμος με τον δημοτικό νόμο του μετά τη σύμβαση της Χαλέπας το 1879. Η Φουρνή έγινε Δήμος με ένα σύνολο χωριών γύρω από αυτήν, όπως Λούντα, Βάλου Μασκινιάς, Καρίδη, Δοργές κτλ.
1: Ήταν δηλαδή το κέντρο του Πάνου Μεραμπέλου, με λίγα λόγια.
0: Ακριβώς, ήταν το κέντρο, συνέχισε αυτή την περίοδο της ακμής, όπως είπαμε. Όμως ο πληθυσμός δεν ήταν αυτονόητο ότι όλοι οι κάτοικοι είχαν μια οικονομική άνεση, ας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί, όπως είπαμε, τα περισσότερα χτήματα ήταν μοναστηριακά και πλήρη μικρή, και υπήρχε η ανάγκη για φυγή. Δηλαδή δεν μπορούσαν ούτε να επιβιώσουν ούτε να πραγματώσουν τα όνειρά τους μένοντας στη Φουρνή. Οπότε δημιούργησαν την παράδοση, τους βοήθησε η παράδοση προφανώς από την περίοδο της ενεπιτοκρατίας και τα επόμενα χρόνια. Τους βοήθησε το γεγονός ότι στην Νεάπολη υπήρχαν σχολεία, υπήρχε σχολασίο και από το 1882 γυμνάσιο. Και άρχισαν ελλείψη των κτηματικών περιουσιών ή άλλων πόρων να προσβλέπουν στην αποκατάστασή τους μέσω της εκπαίδευσης. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό που λέει ο Μπουρνιέ, ο μεγάλος Γάλλος κοινωνιολόγος, το μορφωτικό προνόμιο. Παράγοντες που προανέφερα, τους Μπουρνιώτες, τη μόρφωση, και μετατρέποντας την ανάγκη για φυγή σε αξία, σε μορφωτική αξία. Έτσι.
1: Και είναι μια παράδοση η οποία συνεχίζεται και στις μέρες μας, έτσι, Φουρνή, το χωριό των εκπαιδευτικών.
0: Ναι, συνεχίζεται. Βέβαια να πούμε ότι δυστυχώς, όπως όλα τα χωριά, η Φουρνή έχει την τύχη της υπαίθρου της χώρας μας που ερημώνει, αλλά όμως τα παιδιά των Φουρνιωτών όλοι συνεχίζουν αυτή την παράδοση. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αγαπούν τον τόπο τους, επιστρέφουν το καλοκαίρι, δημιουργούν εκδηλώσεις, δημιουργούν ζωή και μεταδίδουν αυτή την... τον ίστρο και την αγάπη προς το χωριό τους και στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους.
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μεγάλη δραστηριότητα.

0: δραστηριοποίηση και του Πολιτιστικού Συλλόγου, τη Ευαγγελίστρια και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Επίσης βλέπω πάρα πολλές οικογένειες που διαμένουν ακόμα στη Φουρνή. Έχει μια ζωή, ιδιαίτερα το καλοκαίρι βέβαια, όπως είπες και εσύ, που έρχονται.
1: Ναι, έχει, καταρχήν είναι πανέμορφα και τα τρία χωριά. Και πάνω η Φουρνή και η Κάτω και το Καστέλι είναι πανέμορφα χωριά σε ένα πολύ ωραίο τόπο. Και τουλάχιστον και ο τοπικός σύλλογος αλλά και ο σύλλογος της Αθήνας που προεδρεύει η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Ιρένα Ικανιτάτση και ο εκλεκτός ο επιστήμονας ο Κώστας ο Δεμέτζος και άλλα αξιόλογα άτομα φροντίζουν κάθε χρόνο και δημιουργούν την πολιτιστική κίνηση.
0: Λοιπόν, την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο της Φουρνής η ομιλία σου, Μανώλη. Σίγουρα θα είναι πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έτσι και αλλιώς είναι τώρα γεμάτο το χωριό, έτσι μικρούς μεγάλους, οπότε θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα έρθει και κόσμος, δηλαδή εμείς καλούμε κάθε φιλίστορα να έρθει και να θα ακούσει πράγματα που ενδιαφέρουν όλη την Κρήτη, και θα μιλήσουμε και για τη Φουρνή και για τα υπόλοιπα χωριά, λιγότερο βέβαια. Θα τιμηθούν άνθρωποι από το Σύλλογο με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση, θα τιμηθούν κάποιοι επιζώντες προτεργάτες και θα χορέψει ένα συγκρότημα. Θα μιλήσουμε όμως, ο κύριος κλάδος ομιλίας είναι, το κύριο μέρος της εκδήλωσης είναι η ομιλία σε αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Την Κυριακή, μισή ώρα στην Φουρνή, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου.
0: Θα χορέψει το χορευτικό συγκρότημα της Φουρνής υπό την δασκαλία της Ευαγγελίας Κωστάκη που θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς, να το πούμε και αυτό. Θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Πολύ όμορφη βραδιά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, αγαπητέ Μανώλη. Και
1: ευχαριστούμε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον η εκδήλωση. Έτσι. Και καλούμε τον κόσμο να την παρακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
2: Η γυναική επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο εκθεσιακό κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη. 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Μπορεί να γράφει το ημερολόγιο 7 Αυγούστου, ωστόσο σε λιγότερο από ένα μήνα, 1 Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους, 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, οπότε έχει ξεκινήσει μια προετοιμασία. Μια προετοιμασία να καλυφθούν θέσεις, να γίνουν προσλήψεις, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό ζητήσαμε, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, να δούμε τι γίνεται, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικο Στετοκόπουλο, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μακράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Από το Μανώλη Μακράκη, επίσης συναδελφό σας, τον γνωρίζετε φαντάζομαι,
1: ναι,
0: από το Λασίτη. Να πάμε στον Γιώργο το Μακράκη τώρα εδώ στο Ηράκλειο. Για να δούμε τι γίνεται με την προετοιμασία. Σε λιγότερο από ένα μήνα θα πρέπει να βρίσκεστε στις θέσεις σας για να ξεκινήσει σταδιακά η προετοιμασία ανοίγματος των σχολικών μονάδων, και θέλω να μας δώσετε μια εικόνα, κύριε Μακράκη, σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Η επικαιρότητα βέβαια μονοπολείται από πυρκαγιές, από το ένα από το άλλο, αλλά και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν, τα θέματα της εκπαίδευσης, κύριε Μακράκη.
1: Όπως είπατε και εσείς, μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του 15 Αύγουστου, ωστόσο πάντοτε για να ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος χρειάζεται μια προετοιμασία και προεργασία που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, που αφορούν κυρίως και τη στελέχωση με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Κύριε Μακράκη, συγγνώμη σας διακόπτω. Ναι. Αν μιλάτε από Bluetooth, παρακαλώ να μιλήσετε από τη συσκευή, γιατί δεν σας ακούμε και τόσο καλά. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ακροατές, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Αν ακούγομαι καλύτερα τώρα.
0: Τώρα λίγο καλύτερα, ναι, παρακαλώ.
1: Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στη διαδικασία δηλώσεων υποβολής αιτήσεων από τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για μόνιμο διορισμό. Λήγει αυτή η διαδικασία στις 10 Αυγούστου. Δυστυχώς,
0: τη Δευτέρα φέτος, δηλαδή, τη Δευτέρα γίνει.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς φέτος οι μόνιμοι διορισμοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι όσες και οι συνταξιοδοτήσεις που έγιναν, δηλαδή όσοι έφυγαν τόσοι διορίζονται. Θα πει κάποιος που μπορεί να είναι εύλογο αυτό, από την άλλη πλευρά γνωρίζετε και εσείς δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια ότι η εκπαίδευση είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια έχει πάρα πολλές ανάγκες που δεν καλύπτονται. Με συνέπεια λοιπόν οι διορισμοί φέτος περίπου 5.487. Στο Ηράκλειο δυστυχώς οι διορισμοί σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ελάχιστοι. Μόλις 85 μόνιμοι διορισμοί θα γίνουν στα σχολεία του νομού Ηρακλείου.
0: 85 διορισμοί με τα κενά οργανικών θέσεων να είναι πια, κύριε Μακράκη.
1: Δυστυχώς εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα με το νομό Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Ότι παρόλο που έχει πάρα πολλές ανάγκες οι οποίες μπορούν να, για να συσταθούν οργανικές θέσεις, γιατί οι διορισμοί όπως γνωρίζουμε γίνονται επί των οργανικών θέσεων, σε πάρα πολλές ειδικότητες αυτή τη στιγμή έχουμε 0 οργανικές θέσεις. Άρα απαιτείται, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε μεγάλο αριθμό διορισμών παρά τις ανάγκες, επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχουν συσταθεί νέες οργανικές θέσεις. Για παράδειγμα, που είναι πολύ εκοφαντικό όσον αφορά το χιοξύμορο. Στα νηπιαγωγεία, στους νηπιαγούς, παράλληλα θα χρειαστούμε φέτος, τουλάχιστον στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στα νηπιαγωγεία, στη γενική εκπαίδευση, πάνω από 150 προσλήψεις. Προφανώς πολλές από αυτές τις θέσεις είναι σταθερές και μόνιμες ανάγκες. Άρα θα μπορούσε να έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις. Και δυστυχώς, κύριε Βαρδάκη, για παράδειγμα, στους νηπιαγούς που έχουν τόσες πολλές ανάγκες, η μόνιμη διορισμή στο Ηράκλειο είναι 0. Άρα απαιτείται λοιπόν πολιτική βούληση από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και της εκάστοτε κυβέρνησης να αναδιαμορφώσει το χάρτη οργανικών θέσεων και ο νομός Ηρακλείου είναι ένας νομός ο οποίος σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες μπορούν να συσταθούν νέες οργανικές θέσεις γιατί υπάρχουν σταθερές ανάγκες.
0: Ναι. Και αυτές τώρα προς το παρόν όπως και πέρυσι και πρόπερσι καλύπτονται από αναπληρωτές ή τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σωστά.
0: Αυτό γίνεται.
1: Σωστά.
0: Τώρα.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Ναι. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι θα τελειώσει λοιπόν η αιτήση στις 10 του Αυγούστου. Μέσα την επόμενη εβδομάδα, το πιθανότερο 12 Αυγούστου, να έχουμε τα αποτελέσματα. Και οι ορκομοσίες των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών θα γίνουν μεταξύ 24 και 28 Αυγούστου. Εκείνο το διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία δηλώσεων από τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Με βάση τις δηλώσεις είτε του Γενικού Γραμματέα είτε στελεχών του Υπουργείου Παιδείας και της κυρίας Ζαχαράκη, ο στόχος είναι αρχές του Σεπτέμβρη να είναι και αναπληρωτές στη θέση τους. Στο νομό Ηρακλείου, να τονίσω ότι με τους ελάχιστους διορισμούς που θα γίνουν και με τις πολλές ανάγκες που υπάρχουν σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή, θα χρειαστούμε πάνω από 1.500 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών άμεσα, προκειμένου να πούμε ότι τα σχολεία, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να ξεκινήσουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους όσον αφορά τη στελέχωση των σχολείων.
0: 1.500 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρειαζόμαστε δηλαδή για να ξεκινήσουν τα σχολεία να λειτουργούν όπως πρέπει.
1: Σωστά.
0: Το θέμα είναι θα δεχτούν να έρθουν αναπληρωτή με αυτά τα δεδομένα. Νομίζω ότι φέτος είναι χειρότερη κατάσταση από την πέρυσι.

0: Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι συνάδελφοι με βάση το κόστος διαβίωσης και τους μισθούς που υπάρχουν. Συνέπεια αυτού, κύριε Βαρδάκη, πρόσφατα που άνοιξαν οι πίνακες και πολλοί υποψήφοι ενδιαφερόμενοι δεν συμμετείχαν τελικά στις διαδικασίες για να μπουν στους πίνακες του ΑΣΕΠ για μία θέση στην εκπαίδευση. Είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις σε σχέση με το 23, δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια είχαμε με τεράστια πτώση, κατά οποίο το καταθέθηκε και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν μέτρα. Μάλιστα. Και τα μέτρα είναι το πρώτο στους αυτά, και εδώ είναι κάποιος ο οποίος εργάζεται να μπορεί να ζήσει από το μισθό.
1: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Μακράκη, βάλτε μια ανωτελεία, να φτιάξουμε και λίγο τον ήχο, γιατί σας ακούμε, αλλά δεν σας ακούμε σωστά, όπως πρέπει να ακούγεστε. Μέχρι να δούμε αν μπορείτε να μετακινηθείτε ή να αφαιρέσετε το Bluetooth, αν μιλάτε μέσω Bluetooth, να μιλήσω με ένα φίλο ακροατή ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση πάνω σε αυτά που συζητάμε, και εδώ είμαστε να σας ακούσουμε ξανά. Λοιπόν, πάμε στον ακροατή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Προσπαθούμε.
2: Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μαρκάκη.
1: Ναι.
2: Να μας πει ποια είναι η σκοπιμότητα όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ποια είναι η σκοπιμότητα κάθε χρόνο από τόπο εις τόπον να αναγκάζεται ένας εκπαιδευτικός να γυρίζει σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα για να πάρει 5, 10, 15, 6, 7, δεν ξέρω πόσα μόρια για να διοριστεί.
1: Αυτό το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, αλλά δεν πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Μακράκη, πρέπει να ρωτήσουμε την Υπουργό Παιδείας. Γιατί υπάρχει αυτό το καθεστώς. Ναι.
2: Δεν υπάρχει σε κανένα κράτος στον κόσμο. Κανένα, ναι. Μα το έχω ψάξει αυτό το θέμα τώρα, διότι ναι. Η κόρη μου είναι εκπαιδευτικός, είναι νηπιαγωγός.
1: Ναι.
2: Και πέρυσι ήταν μαζί με μία συνάδελφό της, η οποία είχε δύο παιδιά από τη Θεσσαλονίκη και τη στείλανε παρακαλώ πολύ στο Λασίφτη. Ο άντρας της με μια δουλειά στρωμένη στη Θεσσαλονίκη, αναγκάστηκε ο άνθρωπος και έκλεισε το μαγαζί του, ήρθε μαζί της εδώ, πληρώνανε νίκια κάθε μήνα κτλ. Καταστραφήκανε αυτοί.
1: Αυτή που μας περιγράφεται η περίπτωση είναι μία από τις χιλιάδες περιπτώσεις, μανάδες με παιδιά να ξεσπιτώνονται από το τόπο καταγωγής τους, τόπο διαμονής τους, να αναγκάζονται να πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα να μαζέψουν δύο μόρια με 850-900 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, ότι δεν είναι δίκαιο αυτό το σύστημα. Αλλά να ακούσουμε τον κύριο Μακράκη, έτσι να μας κάνει και αυτό το σχόλιο πάνω σε αυτό, που το έχουμε συζητήσει
0: τώρα,
1: κύριε Μακράκη πολλές φορές.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν και αν με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σας ακούμε. Ναι.
0: Ωραία. Αυτό το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές,
1: πάρα
0: και
1: κύριε
0: Βαρδάκη και εσείς το έχετε αναδείξει, ότι καταρχάς και φέτος, για παράδειγμα, πάνω από 40.000 προσλήψεις θα έχουμε αναπληρωτών που χρειάζονται στα δημόσια σχολεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όπως η περίπτωση που είπε ο ακροατής, πόσες τέτοιες χιλιάδες περιπτώσεις υπάρχουν ανάμεσά μας, που αναγκάζονται να ανατραπούν οικογενειακοί προγραμματισμοί, να συντηρούνται δύο σπίτια, και πώς μέσα σε σύντομο, να πούμε και το άλλο, ότι οι προσλήψεις για παράδειγμα μπορούν να ανακοινωθούν τη Δευτέρα, και αυτοί οι συνάδελφοι μέσα σε 3-4 ημέρες θα πρέπει να έχουν μετεκατασταθεί στη νέα περιοχή, να αναλάβουν υπηρεσία και ταυτόχρονα να βρουν σπίτια, και φανταστείτε αν έχουν και οικογένεια πόση χρονοβόρα και
1: πάντως,
0: πώς διαδικασίες απαιτούνται πάνω σε αυτό.
1: Και φέτος,
0: έχουμε κάνει όμως προτάσεις.
1: Όχι, πείτε, ολοκληρώστε, θα πούμε.
0: Σε αυτό που είπε και ο ακροατής, να τονίσω ότι και η Δασκαλική Ομοσπονδία και οι αιρετοί εκπρόσωποι έχουν κάνει πάρα πολλές προτάσεις να διαμορφωθεί το σύστημα των προσλήψεων, να υπάρχουν και άλλα κριτήρια τα οποία να προσπαθούν να περιορίσουν αυτή την κινητικότητα που υπάρχει, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι, για παράδειγμα, από μια περιοχή, έχει θέσεις, να μπορεί αυτός ο συνάδελφος να μένει στην περιοχή του τόπου, δηλαδή μόνιμων συμφερόντων.
1: Αυτό είναι το πιο σωστό.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς όμως υπάρχει αυτό το ζήτημα, και αυτό το επιδεινώνει, αν θέλετε, και το ότι ενώ υπάρχουν οργανικές θέσεις και νέες ή θα μπορούσαν να υπάρξουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος διορίζεται ως μόνιμος υπάρχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια εργασιακή, μια σταθερότητα σε μια περιοχή. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει στην
1: Ελλάδα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής, γιατί το είπατε και εσείς, τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια.

0: τώρα όλα αυτά τα ζητήματα. Ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει κάνει τα γατιά του, την αίτησή του να είναι αναπληρωτής και είναι από το Ηράκλειο. Και υπάρχει η κενή θέση στο Ηράκλειο, είπαμε 1500 θέσεις τόσες, οι οποίες θα καλυφθούν από αναπληρωτές. Γιατί να μην έχει προτεραιότητα να διοριστεί στο Ηράκλειο και τον στέλνουν σε άλλο νομό ή σε εκτός Κρήτης? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που αν είχα μπροστά μου τη Ζαχαράκη και αυτό θα της έκανα. Πότε θα το αλλάξετε αυτό το σύστημα?
1: Αυτό για παράδειγμα, κύριε Βαρδάκη, θα συμβεί και φέτος, για παράδειγμα, επειδή ο ακροατής είχε, ναι, από ό,τι κατάλαβα, κόρη νηπιαγωγό, ναι, θα συμβεί και φέτος στους νηπιαγωγούς. Ενώ σας είπα προηγουμένως, ναι, λοιπόν, ότι στο νόμο Ηρακλείου υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις, σταθερές ανάγκες, ναι, που κάθε χρόνο υπάρχουν και θα μπορούσαν να συσταθούν οργανικές θέσεις στα νηπιαγωγεία, το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή εμφανίζει μηδέν οργανικές θέσεις. Ναι. Άρα τι θα συμβεί, κύριε Βαρδάκη? Όσοι νηπιαγωγοί είναι από το Ηράκλειο, ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν οργανικές θέσεις για να διοριστούν εδώ, δυστυχώς θα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο δίλημα. Αν, παρότι μπορεί να έχουν οικογένεια, παιδιά, ο σύζυγος να εργάζεται σε μια εργασία εδώ σταθερή κλπ, θα πρέπει να ξεσπιτωθούν στην ουσία για να πάνε να διοριστούν σε μια άλλη περιοχή, με το κόστος που υπάρχει και με όλες τις συνέπειες και τον αντίκτυπο που έρχει σε έναν οικογενειακό προγραμματισμό. Αυτό δυστυχώς όμως απαιτεί παρεμβάσεις πολιτικές, θεσμικές από το εκάστοτε, εν πάση περιπτώσει, Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει καμία, ναι, μέρημνα, κυρίως με κοινωνικό πρόσημο, προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ένας νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός, να πούμε για άλλη μια φορά, ότι πόσα χρήματα παίρνει και πόσα αναπληρωτής, έτσι να τα ξανακούσουμε.
1: Έτσι, ναι, ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, δηλαδή αυτός που θα διοριστεί ως μόνος εκπαιδευτικός πρώτη φορά, θα παίρνει 820 ευρώ, ναι, πρώτο μισθό.
0: Ναι. Ντροπή αυτό, ντροπή, μεγάλη ντροπή. Ναι.
1: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι για έναν εκπαιδευτικό και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, του μορφώνει, που είναι ένα επάγγελμα, ένα κοινωνικό λειτουργήμα και ταυτόχρονα προφανώς επάγγελμα, να λαμβάνει κάποιος 820 ευρώ, προφανώς με αυτό το μισθό δεν μπορεί να ζήσει, ειδικότερα δε, όπως λέμε και τώρα, ότι η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων εργάζονται, ειδικότερα τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, και αυτό μπορεί να τραβήξει για πάρα πολλά χρόνια σε τόπο μακριά από την μόνιμη τους κατοικία.
0: Ο μόνιμος παίρνει λίγα περισσότερα, ο αναπληρωτής παίρνει λίγα περισσότερα, περίπου
1: γιατί έχει λιγότερες κρατήσεις.
0: Ναι, λιγότερες κρατήσεις. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Έχουμε τη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ. Έχουμε σπίτια που δεν υπάρχουν, τα οποία μπορεί να κοστίζει μια γκαρσονιέρα. Τα λέγαμε και πέρυσι, φέτος είναι πιο αυξημένα. Αν πέρυσι μας περιγράφατε μια γκαρσονιέρα 450-500 ευρώ, φέτος υπάρχουν γκαρσονιέρες που νοικιάζονται 600 ευρώ, κύριε Μακράκη. Και δεν υπάρχουν. Πού θα αντέξει ο άλλος που παίρνει 820 ευρώ και 900 και δεν ξέρω τι, να πληρώνει αυτό το κόστος?
1: Καταρχάς, γι' αυτό το λόγο, πέρυσι και πέρυσι, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Βαρδάκη, σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1500 παρετήσεις ή αρνήσεις, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είτε αρνήθηκαν την τοποθέτηση, είτε πήγαν και παρετήθηκαν μέσα στη σχολική χρονιά. Αυτό επειδή δεν συνέβαινε, δηλαδή ο αριθμός, αν το δούμε συγκριτικά, μέσα σε μια δεκαετία θα δούμε ότι αυξάνεται διαρκώς. Ναι. Έχουμε μια έκρηξη τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι. Άρα έχει αυτό το αποτύπωμα που λέμε τώρα με το κόστος διαβίωσης και τους μισθούς που υπάρχουν. Και ταυτόχρονα, κύριε Βαρδάκη, αυτό μας λένε πάρα πολλοί συνάδελφοι νέοι που έρχονται εδώ, ναι, είναι ότι αν δεν είχαν τη στήριξη των γονιών τους, δηλαδή ένας εργαζόμενος, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ηλικία 28-30, δηλαδή να φτάνουν στο σημείο ότι ακόμα στηρίζονται από τις οικογένειάς τους προκειμένου να επιβιώσουν. Προφανώς όμως αυτό είναι εύλογο όταν ο μισθός είναι μεταξύ 800 και 950 ευρώ και τα ενίκια, όπως είπατε κι εσείς, στην ουσία ξανεμίζουν πάνω από το 60%.
0: Μόνο τα ενίκια, όχι το κόστος, το
1: υπόλοιπο. Μόνο το ενίκιο. Ναι. Ακριβώς. Μόνο το ενίκιο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ζήσει μόνο από αυτό το μισθό. Και ένα ακόμα επίσης στοιχείο είναι η κατακόρυφη άνοδο ετοιμάτων στα υπηρεσιακά συμβούλια σε κάθε διεύθυνση και εδώ στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, αιτήματα συναδέλφων για δεύτερη εργασία. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί αναγκάζονται για δεύτερη, να κάνουν δεύτερη εργασία
0: προκειμένου
1: να επιβιώσουν.
0: Ναι, πώς θα ζήσουν αλλιώς.

0: Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Μακράκη, το επόμενο διάστημα, στα μέσα Αυγούστου και μετά, που θα έρχονται όσοι επιλέξουν το Ηράκλειο, αλλά και άλλες περιοχές, αλλά επικεντρωνόμαστε τώρα στο Ηράκλειο. Θα δούμε να ζητάνε βοήθεια από εσάς, να προσπαθούν να βρουν δουλειά κι άλλοι, να δούνε τι θα κάνουν, πώς θα ζήσουν. Ενδεχομένως να έχουμε πολλά κενά που είπατε και εσείς, γιατί δεν θα δεχτούν τις θέσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης και του Υπουργείου, αλλά δυστυχώς δεν μπαίνουν. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα ακροατή, ο οποίος και αυτός θέλει να κάνει την παρέμβασή του. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Έχω την ανιψιά μου τη Βαγγελιό, η οποία είναι Χανιωτοπούλα.
0: Ναι.
1: Πέρσι την είχαν διορίσει στην Ερέτρια.
0: Μάλιστα.
1: Ο φέτος την έχουν διορίσει στα Πετράλωνα αναπληρώτρια. Εγώ λοιπόν έχω ένα διαμερισματάκι στην Καλυθέα και της το παρέχω, πληρώνοντας και το ρεύμα επιπλέον. Ναι. Και παρακαλώ πάρα πολύ, όπως το σχολιάσετε πολύ, ακριβέστατα, ναι. Η κοπελιά αυτή προσπαθεί τώρα να πάρει και το πτυχίο ψυχολογίας για να συμπληρώσει, πώς το λέμε αυτά,
0: τα μόρια.
1: Ναι. Δηλαδή πρέπει να συγκεντρώσεις 5-6 πτυχία για να μπορείς να αυξήσεις τα μόρια.
0: Ναι. Και πάλι, και πάλι δεν διορίζεσαι όπως
1: και,
0: πρέπει.
1: Ναι. Ναι. Και πάλι δεν διορίζεσαι.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και επίσης να επισημάνω το εξής, μια που το συζητάμε τώρα αυτό το θέμα. Είδατε που έφτασαν οι βάσεις στα παιδαγωγικά και στις φιλοσοφικές.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τα επιλέγει κανένα. Στον πάτο είναι.
1: Ναι.
0: Και γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ θα πάω να γίνω καθηγητής ή δάσκαλος και ναι, δεν θα μπορώ να δουλέψω, ή πότε θα δουλέψω, θα πάω να βρω κάτι άλλο να κάνω. Αυτή ναι, είναι η αλήθεια στην εκπαίδευσή μας, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση πάντως. Κύριε Μακράκη, μια από τις χιλιάδες περιπτώσεις είναι και αυτή που μας περιέγραψε ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή, η κοπέλα αυτή θα πάει να δουλέψει τώρα στα Πετράλωνα. Ευτυχώς που της παρέχει τώρα ο θείος κατάλημα να μείνει. Ένας άλλος άνθρωπος όμως, που τι θα κάνει στην Αθήνα? Δεν θα πρέπει να πάει να βρει σπίτι, να νοικιάσει αυτό, να κάνει, να δείξει? Πώς θα ζήσει αυτός? Μας ακούει ο κύριος Μακράκης.
2: Κύριε Βαρδάκη, όπως είπατε και εσείς, ναι, σας άκουσα, και ο ακροατής είναι αυτά τα φαινόμενα, τα παραδείγματα τα βλέπουμε καθημερινά κατά χιλιάδες. Και το επόμενο διάστημα, αυτό που θίξατε και προηγουμένως πριν την παρέμβαση του ακροατή, ότι κάθε χρόνο οι προσλήψεις που γίνονται και οι συνάδελφοι που έρχονται, ειδικότερα από άλλες περιοχές, το πρώτο πράγμα, η αγωνία τους είναι αν μπορούν να βρουν ένα σπίτι και φθηνό σπίτι προκειμένου να αντέξουν οικονομικά. Δυστυχώς το πρόβλημα αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, παρά τα λόγια της, έτσι, της τοποθετήσης και της πολιτικής ηγεσίας. Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία μέρημνα ουσιαστική, και θα γίνω πιο συγκεκριμένος, όσον αφορά την κατεύθυνση για την πτώση των τιμών το θέμα της στέγης, ή να υπάρξει μια ειδική μέρημνα για δημόσιους λειτουργούς.
0: Ναι.
2: Μόνο κάποιες μεμονωμένες παρεμβάσεις συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά σε μικρούς δήμους, όπως εδώ στην Κρήτη για παράδειγμα, αν είχατε δει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που δόθηκε ένα σπίτι σε πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Ναι. Αξιοποιήθηκε δηλαδή ένα κτίριο.
0: Το θυμόμαστε. Ο κύριος Σταταράκης είναι πρωτοπόρος σε ορισμένα πράγματα από όλα αυτά που λέτε. Ναι, πείτε μας.
2: Μπράβο, και αυτό συνέβη και σε κάποιους άλλους δήμους σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά πάλι σε μικρούς δήμους που δεν, προφανώς είναι πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ σημαντικό, έτσι κανείς δεν μειώνει αυτό, αυτές τις πρωτοβουλίες που γίνονται και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει μεγάλη παρέμβαση στα μεγάλα, εκεί που έχουμε περισσότερες ανάγκες, δηλαδή περισσότερο κόσμο στους μεγάλους δήμους όπως το Δήμο Ηρακλείου. Εδώ λοιπόν και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας, οι συναντήσεις που έχει κάνει και οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών και η ΑΔΔ από την πλευρά του δημόσιου τομέα, δυστυχώς μένουν μόνο στα λόγια και δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Ξαναλέω βέβαια ότι σήμερα αυτό το ζητούμενο, το βασικό, αυτό συμβαίνει σε κάθε τομέα εργασίας, είναι να μπορεί ο εκάστοτε εργαζόμενος να ζει από το μισθό του. Και πού καταλήγουμε, κύριε Βαρδάκη? Καταλήγουμε στο ότι εδώ έχουμε μια σημαντική υποβάθμιση του εκπαιδευτικού από άποψη οικονομική και κοινωνική. 820 ευρώ είναι ο διόριστος και όπως είπατε, είδατε πού πήγε και η βάση στα παιδαγωγικά τμήματα. Έχουμε μια συνολική λοιπόν υποβάθμιση που δυστυχώς...
0: Της εκπαίδευσης
2: δεν, γιατί δεν υπάρχουν ακριβώς, ακριβώς και της εκπαίδευσης και της ποιότητας του παρεχόμενου έργου, γιατί συζητάμε σήμερα αν κάποιος εκπαιδευτικός δεχτεί ή όχι τη θέση του, αν μπορεί να ζήσει ή δεν μπορεί να ζήσει.
0: Ναι, και είμαστε στο 2026, κύριε Ματράκη. Δηλαδή, με 820 ευρώ το 2026, ποιος θα μπορούσε το 2009 και πριν την κρίση να πιστέψει ότι θα φτάναμε το 2026 και ο μισθός του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, όχι ότι η μισθή των υπολείπων εκπαιδευτικών είναι... των υπόλοιπων και παλιότερων εργαζόμενων στην εκπαίδευση είναι καλύτερη. Αλλά λέμε τώρα για τα νέα παιδιά που ξεκινούν με όνειρα να διδάξουν, διάλεξαν αυτό το επάγγελμα που είναι λειτουργήμα η εκπαίδευση, έτσι δεν είναι ακριβώς
2: και επάγγελμα. Και μην ξεχνάμε, κύριε Βαρδάκη, ότι σε πολλές ειδικότητες, αυτό συμβαίνει σε κάποιες ειδικότητες, μπορεί να φτάσει 40-45 χρονών να είσαι 20
0: σωστά.
2: χρόνια, 15 χρόνια
0: σωστά.
2: να πληρωτείς για να διοριστείς.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά. Δυστυχώς αυτή είναι όμως η κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι... θα δούμε πάρα πολλά μετά το 15 Αύγουστο, όταν θα ξεκινήσουν να έρχονται εδώ οι αναπληρωτές, διότι έχουμε και τους φοιτητές που ψάχνουν ακόμα σπίτια και δεν βρίσκουν. Και αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι φέτος θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, κύριε Μακράκη, αλλά θα τα ξαναπούμε.
2: Σίγουρα αυτό που βλέπουμε και εμείς, κύριε Βαρδάκη, σε αυτό το κομμάτι, είναι, όπως το είπατε, είναι κάθε χρόνο και χειρότερα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Κάθε χρόνο τα αναδεικνύουμε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά δυστυχώς, όπως είπα και το τόνισα αυτό, είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να πεις ότι θα αισιοδοξήσουμε ή θα ελπίσουμε για κάτι καλύτερο. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ μετά, ίσως το 15 Αύγουστο. Να φύγουμε κι εμείς μερικές μέρες να ξεκουραστούμε λίγο, να έρθουμε με πιο πολύ όρεξη. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Με την υπογραφή της σύμβασης για την εγκατάσταση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας συνεχίζεται η υλοποίηση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Συμφωνία υπογράφεται σήμερα παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες υπό τις οποίες η ηλικιωμένη γυναίκα που αργότερα βρέθηκε νεκρή στο νερό Χανίων αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από το αστυνομικό τμήμα Χανίων. Ανοιχτή η πλατφόρμα MyAgro της ΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων ενίσχυσης του 2026. Η παραγωγή που θα ολοκληρώσουν την διαδικασία μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή των ενισχύσεων μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά και τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτειας Στιβών στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και η οποία επεκτάθηκε προς την Δυτική Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή λόγω εργασιών πολύμινες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ στο τμήμα Καρτερός Γούρνες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι εποχικοί πυροσβέστες, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες εργασίας και τις αποδοχές τους. Προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανακρίτρια οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που

0: κόστισε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους της τράπεζας. Παραμένει στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με την Τουρκία να συνεχίζει να προβάλλει αντίρρησης για το έργο στην Ανατολική Μεσόγειο. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στη Τούμπα από την Άντερλεχτ με 1-0 και η πρόκριση στα play-off του Europa League θα κριθεί την προσεχή Πέμπτη στη ρεβάνς των Βρυξελών. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας νίκησε εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελαβίβ με 3-0 και είναι το φαβορί για να αντιμετωπίσει τον Όφη στα play-off του Europa League. Ο Τάσος Παπαπέτρου θα διετεύσει στο Super Cup Όφη ΑΕΚ την προσεχή Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φίλοι και φίλες, καλημέρα και χρόνια πολλά στον Αστέριο, στην Αστερία, στην Αστέρο και Νικάνορ που γιορτάζουν. Παρασκευή 7 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των οσιομάρτυρος Αστερίου Θαυματουργού, οσίου Νικάνορος Θαυματουργού εν Ζάβοργα. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Σε μία εβδομάδα ακριβώς είναι η παραμονή της Παναγίας. Κάθε βράδυ η Κρήτη ξενυχτά στα εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες, γλένδια που στείνονται κάθε βράδυ σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Εκπληκτικές βραδιές, βοηθάει και ο καιρός. Έχει κοπάσει ο άνεμος αυτές τις ημέρες και είναι ό,τι καλύτερο να βρεθεί στην ενδοχώρα. Ένα μεγάλο πανηγύρι, όλη η Κρήτη. Έτσι ήταν χθες το βράδυ και οι Αρχάνες. Γεμάτο κόσμος. Μια πολύβοη πόλη όπως έχει εξελιχθεί. Είναι μια από τις καλύτερες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης. Και είναι σημαντική η ανάπτυξη που παρουσιάζει. Είναι σημαντική η ανάπτυξη που καταγράφει τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι πριν πολλά χρόνια, τότε που δήμαρχος Αρχανών ήταν ο νυν περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αρχάνες είχαν βραβευθεί ως το καλύτερο χωριό της Ευρώπης. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη πολιτεία. Φανταστείτε ότι όλα τα καταστήματα που λειτουργούν στην περιοχή των Αρχανών ήταν γεμάτα από κόσμο. Βοήθησε βέβαια το πανηγύρι του Αφέντη Χριστού που γινόταν στο Γιούχτα, αλλά έτσι είναι κάθε βράδυ, όπως με διαβεβαίωσαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε περιοχές της ενδοχώρας να αναπτύσσονται με τον καλύτερο τρόπο. Μια πόλη που διαθέτει και χώρους στάθμευσης για τους ντόπιους αλλά και τους ξένους επισκέπτες, για να αφήσεις το αυτοκίνητό σου δωρεάν και να περπατήσεις στα γραφικά σοκάκια των Αρχανών. Να σας πω ακόμα πως κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα μπύρας. Ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στη Σάντα Κρούζ της Καλιφόρνιας, αλλά από το 2007 άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή αυτή έχει τρεις διακηρυγμένους στόχους: να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα, να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, μαγαζάτορες, σερβιτόρους κλπ, να ενώσει τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας. Και βέβαια είναι παγκίνως γνωστό, θεωρώ, ότι και εδώ στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα στην παραγωγή της μπύρας. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν φτιάξει βιοτεχνίες για την παραγωγή της μπύρας, τις οποίες τις μπύρες τις βρίσκουμε και στην τοπική αγορά και είναι ξεχωριστές. Η μπύρα είναι αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται με ζύμωση βίνης από κριθάρι με προσθήκη λυκίσκου και νερού. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τα περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία εδώ και 8.000 χρόνια παρήγαγαν από σιτηρά διάφοροι πολιτισμοί και ιδιαίτερα εκείνοι που παράγονταν από βίνη κριθαριού, θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν ως μπύρες. Στην Αίγυπτο, κατά την εποχή της Παλαιάς Αυτοκρατορίας, της οποίας το τέλος τοποθετείται γύρω στο 2.500 π.Χ. ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από 4 είδη μπύρας. Η μπύρα ήταν επίσης γνωστή στη Βαβυλώνα και πιθανότατα και σε αρχαιότερους πολιτισμούς. Αρχικά έθαβαν το κριθάρι σε αγγεία για να βλαστήσει. Η βίνη ανακατευόταν με νερό και αφινόταν να ζυμωθεί από ζύμες που μεταφέρονταν με τον αέρα. Η προσθήκη του λυκίσκου χρονολογείται από τον 10ο και 7ο αιώνα π.Χ. Στην Ευρώπη η μπύρα έφτασε πιθανότατα από την Αίγυπτο μέσω της Ελλάδας. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρει τη διαδικασία παραγωγής της στην Ελλάδα, στην οποία χρησιμοποιούνταν ο λυκίσκος. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, η μπύρα ήταν γνωστή στις χώρες της Μεσογείου προτού διαδοθεί η αμπελουργία. Στην αρχαία Ελλάδα

Ωστόσο, η μπύρα δεν επικράτησε και το παλαιότερο ποτό από μέλι αντικαταστάθηκε από το κρασί. Ζυθοπότες θεωρούνταν οι Φρίγες, οι Θράκες και οι Αρμένοι, ενώ οι Ρωμαίοι, όπως και οι Έλληνες, δεν ήταν λάτρεις της μπύρας.

Επίκαιρο το τραγούδι αυτό, αγαπητέ Δημήτρη, και σε ευχαριστούμε για την επιλογή. 15 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1929 ιδρύεται στο Ηράκλειο το Αθλητικό Σωματείο Εργοτέλης, που πήρε την ονομασία του από τον αρχαίο κριτικό Ολυμπιονίκη. Στην εφημερίδα Ελευθέρα Σκέψης του Ηρακλείου της 7ης Αυγούστου 1929, ημέρας Τετάρτης, αναφέρεται η ίδρυση του Αθλητικού Σωματείου ο Εργοτέλης και σημειώνεται με έμφαση η ισχυρότητα του ποδοσφαιρικού τμήματος του Συλλόγου, καθώς παρουσιάζεται η πρώτη εμφάνιση ποδοσφαιρικής ομάδας του Εργοτέλη, η οποία έγινε την Κυριακή 4 Αυγούστου 1929 στο γήπεδο Χάνδαξ και με αντίπαλο το Σωματείο Λέων, αγώνα που κέρδισε ο Εργοτέλης με σκορ 4-0. Το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχε το τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού και οικογένειας Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού στο Γούδι. Το 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούνε ματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 ημέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το 2002 η Κατερίνα Θάνου και η Κατερίνα Βόγκολη κατακτούν χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα και στη δισκοβολία αντίστοιχα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο. Χάλκινα μετάλλια κερδίζουν η Αναστασία Κελεσίδου στη δισκοβολία και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου στη σφυροβολία. Το 2004, σαν σήμερα, εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Το μήκος της γέφυρας, που στηρίζεται σε 4 πυλώνες, ανέρχεται στα 2.252 μέτρα, ενώ μαζί με τις προσβάσεις φτάνει γύρω στα 2.883 μέτρα. Η γέφυρα αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε παρά τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ το μέγιστο βάθος θεμελίωσης φτάνει τα 65 μέτρα υπό την επιφάνεια της θάλασσας. Πρόκειται για μια καλωδιωτή γέφυρα, οι αντοχές της οποίας είναι εντυπωσιακές. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με προδιαγραφή

διαγραφές να αντέξει σε σεισμό μεγαλύτερο από αυτόν που σημειώθηκε στις 17 Αυγούστου 1999 στην Νικομίδια της Τουρκίας, ο οποίος ήταν μεγέθους 7,4 της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Πάμε τώρα στα θέματα της ειδησιογραφίας, να δούμε πρώτα απ' όλα τι γίνεται στη διεθνή ειδησιογραφία, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Οι ρουμανικές αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς επιχειρείται η βύθιση 4 φορτηγίδων φορτωμένων με βράχους στο Δούναβι σε μια προσπάθεια εκτροπής των υδάτων του ποταμού που έχει πληγεί από την ξηρασία προς τον μοναδικό εν λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα για να κερδιθούν λίγες μέρες παραγωγής ρεύματος. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιείται στην ψήξη των τουρμπίνων των αντιδραστήρων έχει ήδη αναγκάσει σε διακοπή της λειτουργίας του ενός αντιδραστήρα. Οι αρχές έχουν λάβει πρωτοφανή μέτρα για να διατηρηθεί ο δεύτερος αντιδραστήρας σε λειτουργία. Μεταξύ άλλων, προχώρησαν στις αρχές της εβδομάδας στην ανατίναξη βράχων που εμπόδιζαν την ροή των υδάτων του ποταμού. Επίσης, η Ουγγαρία έκλεισε τα διακοσμητικά φώτα του κτηρίου του Κοινοβουλίου στη Βουδαπέστη, στο κάστρο της Βούδας και στη γέφυρα των αλυσίδων για να εξοικονομήσει ενέργεια στη διάρκεια του κύματος καύσωνα, σε μια κίνηση που απογοήτευσε μεν κάποιους τουρίστες αλλά έγινε δεχτή με θετικό τρόπο από τους κατοίκους. Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα και η χαμηλή στάθμη ρεκόρ των υδάτων στο Δούναβι ανάγκασαν την Ουγγαρία να μειώσει στο ελάχιστο τη λειτουργία του μοναδικού της πυρηνικού εργοστασίου που χρησιμοποιεί το νερό του ποταμού για ψήξη. Σε μια πρωτοφανή κρίση οδηγούν η παρατεταμένη ξηρασία και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη ποταμή της Υπήρου καταγράφουν ιστορικά χαμηλές στάθμες, ο Δούναβης και ο Ρήνος, δύο από τις σημαντικότερες υδάτινες αρτηρίες της Ευρώπης, αντιμετωπίζουν συνθήκες που, όπως προαναφέραμε, επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταφορές, τη γεωργία και την υδροδότηση εκατομμυρίων πολιτών. Οι κυβερνήσεις καλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται περιορισμοί στη βιομηχανία και στις μεταφορές προκειμένου να αποφευθούν εκτεταμένες ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος. Να αναφέρουμε ακόμα, γιατί το θεωρούμε σημαντικό και ελπίζουμε γρήγορα να επεκταθεί και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Να αναφέρουμε λοιπόν πως η Γαλλία απαγορεύει από την επόμενη εβδομάδα τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις για εμπορικούς σκοπούς βάσει νέου νόμου που αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από πιεστικές πρακτικές πωλήσεων και στην προφύλαξη των πιο ευάλωτων πολιτών από παραπλανητικές εμπορικές μεθόδους. Ο νόμος, ο οποίος υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, τίθεται σε ισχύ την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου. Όσοι, προσέξτε σας παρακαλώ, όσοι πραγματοποιούν παράνομες κλήσεις μπορούν να επιβαρυνθούν με πρόστιμο έως και 75.000 ευρώ ανακλήση, με πολύ υψηλότερα πρόστιμα για τις εταιρείες. Μακάρι ο νόμος αυτός να έρθει και στη χώρα μας, να σταματήσει αυτός ο κακός χαμός που γίνεται με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι πουλάει ο καθένας, σε παίρνει τηλέφωνο και μάλιστα σε ώρες κοινής ησυχίας για να ζητήσει την έγκρισή σου προκειμένου να σε κάνει μέλος
να σε κάνει πελάτη σε αυτή την παροχή. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και βέβαια την προεκλογική περίοδο που κοντοσημώνει, έχουμε και μια άλλη παρενόχληση των πολιτών από τα τηλεφωνήματα των υποψηφίων. Ένας πανικός γίνεται. «Γεια σας, σας παίρνουμε από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Τάδε. Σας παρακαλώ, θα το ψηφίσετε τις επόμενες εθνικές εκλογές ή θα μπορούσατε να παρευρεθείτε στην κεντρική ομιλία που θα πραγματοποιήσει την τάδε ώρα και στο τάδε σημείο». Αυτά δεν γίνονται κάθε 4 χρόνια και στις εθνικές εκλογές και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αν αναλογιστούμε πώς είναι οι υποψήφοι που διεκδικούν την ψήφο μας, είναι πάρα πολύ μεγάλη η ενόχληση. Είναι ενόχληση, βέβαια είναι ενόχληση. Είναι ενόχληση. Όταν ξαφνικά από το πουθενά σε καλεί ένας τύπος με τον οποίο ούτε γνωρίζεσαι ούτε έχετε μιλήσει ποτέ στη ζωή σας και σου λέει να τον ψηφίσεις, είναι αυθάδεια. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Δημήτρη? Δηλαδή, γιατί να σε ψηφίσω? Τι έχει κάνει? Λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Με ενημερώνει τώρα Κροατής ότι και εδώ υπάρχει νόμος και ότι το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ. Η προστασία από τις ενοχλητικές και διαφημιστικές τηλεφωνικής κλήσεις ρυθμίζεται από το νόμο του 2006 περί προστασίας καταναλωτή. Δεν έχω υπόψη μου να έχει επιβληθεί ένα τέτοιο πρόστιμο. Δεν το έχω υπόψη μου. Θα το ψάξουμε όμως, ξέρετε, ότι είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα το διερευνήσουμε και αν είναι έτσι θα επανέλθουμε για να πούμε τι ισχύει στην Ελλάδα. Εμείς αυτό που θέλαμε να πούμε είναι τι θα ισχύσει από την ερχόμενη Τρίτη στη Γαλλία. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, στα πολιτικά δρόμενα της χώρας, μία εβδομάδα πριν από τη γιορτή της Παναγίας, η κίνηση είναι υποτονική, δεν υπάρχει το άγχος των εκλογών, καθώς εκτιμάται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στήσει κάλπες την Άνοιξη. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος να πει πάμε σε εκλογές, αλλά το προσπερνούμε. Οι εκτιμήσεις όλων, είναι αλήθεια, είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει νωρίτερα στις εκλογές πριν εξαντληθεί ο χρόνος της θητείας του. Ωστόσο, εκεί που υπάρχει έντονη κινητικότητα, εκεί που γράφουν και σβήνουν, είναι στο επιτελείο της κυβέρνησης. Το οικονομικό επιτελείο διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις προηγούμενες ημέρες κατ' εντολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη, ο αρμόδιος υφυπουργός για την φορολογική πολιτική Δημήτρης Μαρκόπουλος πραγματοποίησε αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους βιομηχανιών, επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων, συνταξιούχων και εκπροσώπων κοινωνικών ομάδων στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και αλλού. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τα δημόσια οικονομικά, Θάνος Πετραλιάς, εδώ και μέρες μπαινοβγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, αναλύοντας τα αιτήματα και το κόστος αυτών, με αξιόπιστες πηγές να αναφέρουν ότι σε έναν ικανοποιητικό βαθμό έχει σχηματιστεί μία πρώτη εκτίμηση των κατευθύνσεων που θα ακολουθηθούν εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, από τα διαθέσιμα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης αυτή τη στιγμή
διαμορφώνεται σε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ με επεκτάσεις σε βάθος τετραετίας, ενώ ακόμη δεν έχει μπει ο παράγοντας ενέργεια σε πλήρη ανάπτυξη στο μείγμα πολιτικής που θα ακολουθηθεί, γιατί πολύ απλά ουδής μπορεί να προβλέψει τελικά τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Πιερακάκης φαίνεται να έχει πείσει τον Πρωθυπουργό προς δύο συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική έκταση και διάσταση των μέτρων, ώστε να περιληφθούν κλάδοι και κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που θεωρούνται ρηγμένες από προηγούμενες αποφάσεις, και η δεύτερη την ιδιαίτερη φροντίδα που χρειάζεται να δοθεί στη δεδομένη στιγμή προς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ωστόσο, με δεδομένο ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, η κυβέρνηση εξετάζει τι να αφήσει και τι να κρατήσει εν όψη των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στοχεύοντας πάντα στη συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων, δηλαδή τους επαγγελματίες και τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Βέβαια, αυτό το μεσαία τάξη είναι σαν το λάστιχο, γιατί πρέπει να προσδιορίσει το κάθε κόμμα χωριστά τι εννοεί μεσαία τάξη. Δηλαδή, ποιο είναι το εισόδημα εκείνο για μια οικογένεια που την κατατάσσει στη μεσαία τάξη. Έχει ενδιαφέρον αυτό να μας το πούν τα κόμματα. Ξέρετε, είναι πολύ ωραία να ακούμε συνθήματα αυτή την περίοδο, αλλά έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Πρέπει να απαιτήσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις από τα κόμματα. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς θα το επιδιώξουμε την επικείμενη προεκλογική περίοδο. Θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά. Οι καθαροί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Όποιος περάσει από εδώ, από το στούντιο, πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένος, διότι θα ερωτηθεί για όλα αυτά που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ακούμε ακόμα συνθήματα «είστε με την εντιμότητα» ή «με την χαλαρότητα». Δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια συνθήματα. Αυτά είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες μιας άλλης εποχής. Τελειώσαμε με αυτά. Αυτή η τάξη η μεσαία, η τάξη η μεσαία, αυτή που έχει χαθεί. Ξέρετε, όταν σε μια χώρα δεν υπάρχει μεσαία τάξη, κάτι δεν πάει καλά. Σε όλες τις χώρες που δεινοπαθούν οι άνθρωποι, που η οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας είναι, πώς να την πω κομψά, είναι περιπετειώδης, υπάρχουν δύο τάξεις. Η πάνω, που η πάνω είναι κοντά στο σύστημα διοίκησης και εξουσίας, και το πόπολο, ο λαός, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει με όλα αυτά που τους σκαρώνουν. Μεσαία τάξη δεν υπάρχει.

για όλα αυτά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχουν γραφτεί τραγούδια και τραγούδια για τη μεσαία τάξη. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που το αναφέραμε. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που καθορίζει πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει σε αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί ξέρετε, όταν βρεθεί κάποιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχει υπόψη του στο πίσω μέρος του εγκεφάλου του ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα τα όσα θα πει θα μετρήσουν στην κρίση των ψηφοφόρων για το αν θα τον στηρίξουν ή όχι, λέει και καμιά κουβέντα παραπάνω, λέει και κάτι παραπάνω για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων. Και ενίοτε όλα αυτά που ανακοινώνονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη μέρα πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Το έχουμε δει, δεν το λέμε τυχαία, το έχουμε δει. Τώρα μην το προσωποποιήσω, το έχουμε δει όμως τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι αυτά που θα ακούσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τα περάσουμε από κρυσάρα, πρέπει να δούμε αν έχουν βάση και αν έχουν, πώς να το πω, πόδια να σταθούν, σωστά, και στη συνέχεια να κρίνουμε. Έχουμε, εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Θα περάσουν από εδώ, από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη, και θα τους ζητήσουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συγκεκριμένες. Και ξέρετε, είναι ένα θέμα, μπορεί να μην έρθουν κάποιοι, αλλά θα πρέπει να είναι κριτήριο και για σας. Δηλαδή, προσέξτε κάτι. Όταν καλείται ένας υποψήφιος πολιτικός και δεν έρχεται, αυτό σημαίνει ότι ή δεν ξέρει να μιλήσει, ή δεν ξέρει το πρόγραμμα, ή δεν είναι δουλειά του. Αυτό πρέπει να σας προβληματίσει. Πρέπει να σας προβληματίσει και να πείτε, άρα λοιπόν αυτός ο τύπος από τη στιγμή που κρύβεται, από τη στιγμή που δεν συμμετέχει, από τη στιγμή που δεν μιλάει, τι στο καλό θα τον ψηφίσω να κάνω. Δεν τα λέω τυχαία όλα αυτά. Όλα αυτά που λέω έχουν και ένα αντίκτυπο. Αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή η εποχή που ψηφίζαμε βούδες έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Πρέπει να βάλουμε και το μυαλουδάκι μας λίγο να δουλέψει. Έλεγα προηγουμένως για τη μεσαία τάξη και έλεγα για αυτά που συζητούνται στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ενώ μέχρι πριν από μερικές ημέρες θεωρούνταν δεδομένη μείωση της προκαταβολής φόρου στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, τώρα γίνονται δεύτερες σκέψεις αν τελικά προχωρήσει σε γενναίο κούρεμα των τεκμηρίων, καθώς αυτό θα επιφέρει μία απώλεια από κρατικά έσοδα της τάξης των 200 έως 300 εκατομμυρίων ευρώ από τα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ που εισπράττει σήμερα. Είναι μια ελληνική πατέντα αυτή, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή είμαστε πατενταδόροι. Προσέξτε τώρα. Αυτά με τα κριτήρια, κάποτε, να σας το υπενθυμίσω κι αυτό, κάποτε ήταν τεκμήριο και το παιδί. Τεκμήριο, δηλαδή σου έλεγε, έλα εδώ κύριε Αργυράκη, πόσα χρήματα δηλώνεται το χρόνο, 1.000 ευρώ, τυχαίο το ποσό. 1.000 ευρώ, και έχεις και 2 παιδάκια. Τα 2 παιδάκια ποιος θα ταΐζει, ο γείτονας. Άρα λοιπόν αποκλείεται να βγάζεις 1.000 ευρώ, τσάκω ένα πρόστιμο τόσο ή σου προσδιορίζω ότι για να έχεις 2 παιδιά και να ζεις με τη γυναίκα σου πρέπει να έχεις έσοδα τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Έτσι ήτανε. Τακ, πέρασε από το ταμείο. Πήγαινε να πληρώσει το ταμείο. Έτσι δεν γινότανε. Κάνω λάθος? Και πήγαινε λοιπόν και πλήρωνε στη διαφορά. Έτσι γινότανε. Και έτσι γίνεται ακόμα και σήμερα. Τα τεκμήρια υπάρχουν. Δηλαδή...

0: Προσέξτε. Λέει το τεκμήριο. Πώς κυκλοφορείς? Με αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο κυκλοφορείς? Με τι αυτοκίνητο? Α, έχεις 1600 κυβικά. Περνάς, δεν περνάς? Με 1600 κυβικά. Κανονικά πρέπει να έχεις 900 και πολύ σου είναι. Ή άντε ένα μηχανάκι. Αφού έχεις 1600 κυβικά, σημαίνει ότι έχεις έσοδα τόσο. Τόσα. Οπότε ξαναπέρνα από το ταμείο. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Τώρα, γράφεις και στο ε9 ότι έχεις και ένα σπίτι. Λες σπίτι? Έχεις και σπίτι, έχεις και αυτοκίνητο και έχεις και δυο παιδιά, ξαναπήγαινε στο ταμείο. Συγγνώμη, αυτά που προσπαθώ να τα πω χιουμοριστικά δεν είναι μια πραγματικότητα. Έτσι δεν συμβαίνει. Και θα αναρωτηθούν κάποιοι, και πώς θα έπρεπε να συμβαίνει, βρε Αργυράκη? Πώς θα έπρεπε να σας πω αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες. Δηλαδή, προσέξτε, λέει, τι έσοδα έχεις, κύριε Αργυράκη, από τη διαχείριση αυτού του καταστήματος? Τα έσοδά μου ετησίως είναι τόσα, 15-20 χιλιάδες. Πολύ ωραία. Τι έξοδα έχεις? Και καταγράφεις όλα τα έξοδα. Τα έξοδα αυτά που καταγράφεις θεωρούνται ειλικρινή από την πολιτεία. Θεωρούνται ότι είναι έτσι που τα λες. Και ξερούνται και πληρώνεις για το υπόλοιπο ποσό. Προσέξτε τώρα. Ουέ και αλίμονό σου όμως, εάν η πολιτεία σε συλλάβει, να είσαι ψεύτης. Ουέ και αλίμονό σου, εάν σε συλλάβει, να είσαι φοροκλέφτης. Ουέ και αλίμονό σου, εάν δεν κόψεις απόδειξη. Δεν ξανανοίγεις μαγαζί, ούτε εσύ. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία. Ούτε εσύ, ούτε ο συγγενής μέχρι πρώτου βαθμού. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε, γιατί όχι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
1: Πολύ καλά τα λέτε. Αυτά πρέπει να τα λέμε όμως κάθε μέρα, και κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ως καταστηματάρχης κι εγώ, έχω πέσει σχεδόν έξω εδώ και 2 χρόνια, και επειδή είμαι μείον, μας βάζει φορό τουλάχιστον 3.500. Επειδή είμαστε μείον.
0: Μα τι λέτε τώρα?
1: Επειδή είμαστε μείον. Είναι 3.500 ο φόρος.
0: Μάλιστα. Με βάση τα κριτήρια αυτά που είπαμε προηγουμένως.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να, γι' αυτό οι καταστηματάρχες κλείνουν οι περισσότεροι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, για το τέλος επιτιδεύματος που εξακολουθεί να επιβαρύνει όλες τις μορφές επιχειρήσεων, έχει εξεταστεί μια σειρά από εναλλακτικά σενάρια, αλλά και εκεί υπάρχει μια αρχική διαστατικότητα για λόγους δημοσιονομικούς. Για το θέμα τώρα των ειδικών φόρων κατανάλωσης από καύσιμα, τσιγάρα, ποτά, αλλά και του ΦΠΑ, ούτε εκεί αναμένεται να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, με εξαίρεση την είδηση για τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ. Σου λέει τουλάχιστον να πίνει το καφεδάκι του και να παρηγορείται. Όλα αυτά που αναφέραμε αποτελούν ασκήσεις μιας δύσκολης κυβερνητικής εξίσωσης, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει λυθεί ως τα τέλη Αυγούστου, γιατί πρέπει να γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Την ίδια ώρα, στο ΠΑΣΟΚ έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να πείσουν τους δυνητικούς ψηφοφόρους. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να πείσει πως είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με προοδευτικό χαρακτήρα, γνωρίζοντας τα σύν και τα πλήν των μετρήσεων για το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Και το στίχημα εκεί βασίζεται στον μπάγκο που διαθέτει, δηλαδή στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν βγει μπροστά το τελευταίο διάστημα, αλλά και στο πρόγραμμά του, το οποίο αναμένεται να εξειδικεύει.

ευθύ περαιτέρω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ώστε από τη μια να υπενθυμίζει πως το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί σε κυβερνητική θέση δεν είναι τρομακτικό, ειδικά στη μεσαία τάξη που λέγαμε προηγουμένως και στο προοδευτικό κέντρο, και από την άλλη να αναδείξει τα σημεία του προγράμματος που απευθύνεται στα λαϊκά στρώματα που διαχρονικά εκπροσωπεί παρά τις φουρτούνες της περασμένης.

0: ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου δίνει το σύνθημα για αντεπίθεση και σημειώνει οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ημερών αποτυπώνουν αυτή τη στρατηγική και σηματοδοτούν μια νέα περίοδο πολιτικής εξωστρέφειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οργανωτική και εκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται σε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δηλαδή συγκροτούνται ψηφοδέλτια, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων αξιολογεί υποψηφιότητες, περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές συγκροτούνται σε όλη τη χώρα, συγκροτήθηκε το νέο οργανωτικό γραφείο, η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους ενισχύει το μέτωπο των προοδευτικών συγκλήσεων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Προσέξτε τώρα. Εμείς όμως δεν θέλουμε ένα κόμμα και πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους και πρέπει κάτι να έχουν να πούν στον κόσμο. Εμείς δεν θέλουμε κόμματα που θα κινητοποιούνται παραμονές των εκλογών για να σχηματίζουν ψηφοδέλτια και να διεκδικούν την ψήφο των πολιτών. Θέλουμε τα κόμματα αυτά ενεργά όλη τη θητεία την κοινοβουλευτική και να διεκδικούν και να είναι στο πλευρό των πολιτών. Δεν πρέπει να απολογηθούν από το 2019 και μετά τι έκαναν. Δεν πρέπει να μας πούν. Όλοι αυτοί που έρχονται τώρα και μας λένε ότι ανασυγκροτούμε θα, ότι φτιάχνουμε ψηφοδέλτια, ότι κάνουμε εκλογές και τα λοιπά για να εγκλέξουμε όργανα, δεν πρέπει να απολογηθούν τι κάνανε τόσα χρόνια. Πού ήταν αυτοί? Πού ήτανε στα προβλήματα των πολιτών? Η ασυδοσία της κυβέρνησης σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ανυπαρξία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό τα επισημαίνουμε. Και την ίδια ώρα από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρουν ότι η Ελλάς είναι τιμοπόλεμη για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, καθώς έχει διαμορφωθεί η οργανωτική δομή του κόμματος και απομένουν πλέον λίγες προσθήκες στον οργανωτικό και συντονιστικό τομέα. Το επόμενο βήμα είναι φυσικά η ολοκλήρωση των θέσεων και του επεξεργασμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για το κόμμα του Αλέξη. Να ανοίξει τα χαρτιά του, να δείξει στην ελληνική κοινωνία τι είναι αυτό το διαφορετικό που εκπροσωπεί, τι είναι αυτό που θέλει να εφαρμόσει στην Ελλάδα. Και όταν λέμε μεσαία τάξη, τι ακριβώς εννοούμε? Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το διάστημα να τα αναλύσουμε, να τα συζητήσουμε για να μάθουμε επιτέλους τι πρεσβεύει ο καθένας. Τι πρεσβεύει ο καθένας. Στο μεταξύ, προλαβαίνω να το πω, να το πω κι εγώ αυτό. Στο μεταξύ συνεχίζεται αμύωτο το κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, το οποίο βρίσκεται σε μια φάση ατέρμονης εσωστρέφειας, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται από στελέχη και όργανα του κόμματος να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας. Αυτή τη φορά ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους ο σκηνοθέτης και συνδικαλιστής Αστέριος Γερογιάννης και ο πρώην δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη Γιάννης Χατζιστογιάννης. Οι δύο προαναφερθέντες πλην της αποχώρησής τους αφήνουν μάλιστα και εχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Γεγονός είναι πως μας εκπλήσει το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα στελέχη εντελώς ξαφνικά θέτουν θέμα λειτουργίας του κόμματος. Δηλαδή νωρίτερα δεν είχαν εντοπίσει τις δυσλειτουργίες, δεν είχαν εντοπίσει λάθη και παραλήψεις. Πως ξαφνικά έπεσε το σύνθημα της διάλυσης? Αλλά βέβαια δικό τους θέμα είναι, δικό τους ήταν το κόμμα, όλοι μαζί το φτιάξανε, ας βρουν τη λύση.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιβος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard-made κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλιβος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαβερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να πάμε στην ενδοχώρα. Να μιλήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Κατηφεδάκη. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Κασταμονίτσας. Κυρία Κατηφεδάκη, καλή σας ημέρα. Και χαιρόμαστε, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για να μιλήσουμε για ένα θεσμό που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και έχει γίνει πλέον θεσμός, έχει γίνει πλέον μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο νησί. Και χαιρόμαστε, χαιρόμαστε διπλά. Χαιρόμαστε γιατί εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο αυτή η εκδήλωση, αυτή η παράδοση, και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αυτή η γιορτή, αυτή η εκδήλωση ξεκίνησε μετά από την πρόταση ενός συγχωριανού σας και καλού μας φίλου και συνεργάτη εδώ του Ράδιο Κρήτη, του Νίκου του Ψηλάκη. Σωστά?
8: Σωστά. Ακριβώς. Σα χαιρετώ. Λέει λοιπόν ο Νίκος Ψηλάκης, είναι μέσα στη ζωή μας πια. Δεν είναι απλή τεχνογνωσία. Αναφέρεται σε εκτάσμο.
7: Ναι.
8: Ούτε δεξιότητα μόνο. Είναι μαστοριά.
7: Βέβαια.
8: Με όλη την δυναμική που φανερώνει η λέξη και περιλαμβάνει τη γνώση, την αισθητική καλλιέργεια και το συναισθηματικό δέσιμο του δημιουργού με το δημιούργημά του.
7: Ναι.
8: Ένας υπέροχος άνθρωπος.
7: Σωστό.
8: Που μας έχει αφήσει μια σοβαρή παρακαταθήκη.
7: Σωστό.
8: Και ελπίζουμε να κάνουμε το σωστό.
7: Μάλιστα. Ήταν εκείνος, το θυμάμαι σαν να ήταν χθες, γιατί καθημερινά βρισκόμασταν εδώ στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ράδιο Κρήτη. Θυμάμαι την αγωνία του, τις συζητήσεις που γινόταν, και αυτός είχε προτείνει τότε στους ανθρώπους που συμμετείχαν στο σύλλογο της Κασταμονίτσας να κάνουν μια θεματική γιορτή και κατέληξαν, επειδή η Κασταμονίτσα είναι φημισμένη για το εφτάζημό της, να δώσει έμφαση σε αυτό. Ξεκίνησε δειλά-δειλά τα πρώτα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι τώρα, κυρία Πέντε?
8: Είναι τώρα από το 2000.
7: Μα τι λέτε τώρα.
8: Γίνεται αυτή η γιορτή,
7: ναι.
8: Η οποία ξεκίνησε σιγά-σιγά,
7: ναι.
8: Και περνώντας τα χρόνια πήρε και τη μορφή που έχει σήμερα.
7: Μάλιστα.
8: Νομίζω ότι κάθε πρόεδρος έκτιζε, ναι, πάνω στους προηγούμενους.
7: Σωστό, και έτσι πρέπει.
8: Έχουμε νομίζω ένα καλό.
7: Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε μία εικόνα τι θα γίνει αυτό το διήμερο, δηλαδή σήμερα και αύριο. Δύο μέρες κρατάει η γιορτή του Εφτάζημου, σωστά?
8: Ναι, ναι.
7: Πολύ ωραία.
8: Ναι, σωστά.
7: Σας ακούω λοιπόν για να ενημερωθούν και οι πολίτες που θέλουν να έρθουν για άλλη μία χρονιά εκεί, να δοκιμάσουν το παραδοσιακό εφτάζημο ψωμί που, όπως έχω πει, είναι φημισμένο. Είναι φημισμένο. Για πείτε μας.
8: Ναι. Σας ευχαριστώ. Στις 7 του μήνα, Παρασκευή, θα έχουμε το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ, ναι, είναι δύο μέρες. 7 ημέρα Παρασκευή.
7: Mm-hmm.
8: Θα έχουμε τα βιωματικά εργαστήρια.
7: Ναι.
8: Και θα έχει διάφορες δράσεις, καθώς επίσης και ένα θεατρικό που ετοιμάζει μία νηπιαγωγός με τα παιδιά, mm-hmm, που θα είναι εκεί.
7: Ναι.
8: Έχουμε έχουμε το φιλέ, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη τεχνική, ένα δίχτυ πλέκεται πρώτα,
7: ναι,
8: και μετά με μια ειδική βελονιά γίνεται το φιλέ, το οποίο έχει απίστευτη αισθητική.
7: Τι είναι το φιλέ αυτό, για πείτε μας τι είναι το φιλέ.
8: Το φιλέ λοιπόν έχει μια βάση, γίνεται ακριβώς αυτό που κάνει και ο ψαράς, που φτιάχνει τα δίκτυα του. Κάνεις λοιπόν το δίκτυ και έχει βγει ένα τετράγωνο, ένα ό,τι σχήμα θέλεις, παραλληλόγραμμο. Μετά λοιπόν υπάρχει μια ειδική βελονιά, η οποία δημιουργεί τετραγωνάκια και είναι πανέμορφη τέχνη, δηλαδή είναι αριστοκρατική, είναι κάτι πολύ ωραίο. Αυτά λοιπόν τα κάνανε,
7: ναι,
8: κουρτίνες στα παράθυρά τους.
7: Μάλιστα.
8: Τα πάτανε στα τραπέζια της θάλας, έτσι λέγανε τότε, έτσι.
7: Mm-hmm.
8: Στα τραπέζια της θάλας, τα πετσετάκια τους, και ακόμα και να στολίζουν το κρεβάτι τους με ένα, ναι, υπόστρωμα από κάτω. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραία.
7: Μάλιστα.
8: Σε λίγες μέρες,
7: ναι,
8: μετά από 10 μέρες περίπου, θα έχουμε μία διημερίδα που θα καλέσουμε όσους θέλουν να έρθουν να μάθουν αυτή την τέχνη. Θα είναι 3 ώρες η μία μέρα και 3 ώρες η άλλη.
7: Πάρα πολύ
8: θέλουμε
7: ωραία.
8: Θέλουμε σε αυτό το χρόνο να,
7: πολύ ωραία,
8: θα καταφέρουν.
7: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν θα γίνει σήμερα,
8: ναι,
7: 7 του μήνα, Παρασκευή,
8: ναι,
7: στο χωριό, ναι, σε ποιο μέρος. Σε ποιο μέρος?
8: Θα γίνει στην Αγία Κυριακή.
7: Στην πλατεία της Αγίας Κυριακής. Στο κέντρο του χωριού. Στο κέντρο του χωριού. Mm-hmm. Ναι,
8: ναι, ναι. Έχουμε σήμερα μία καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το πω.
7: Το πείτε, γιατί να μην το πείτε.
8: Να το πούμε.
7: Αφού την έχουμε.
8: Η κυρία Φασουλάκη. Η κυρία,
7: ναι,
8: Φασουλάκη,
7: ναι,
8: θα συνεχίσει, ναι, για 2 ώρες.
7: Πολύ ωραία.
8: Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Είναι πρωτοποριακή και μας αρέσει.
7: Πολύ ωραία.
8: Οπότε,
7: και αύριο σήμερα έχουμε, ναι, την κορύφωση. Σωστά.
8: Ναι, ναι.
7: Για πείτε,
8: ναι,
7: μας τώρα.
8: Σήμερα, ξέχασα να σας πω ότι, ναι, σήμερα ξεκινάμε και στολίζουμε το χωριό. Το στολίζουμε από σήμερα.
7: Εξηγήστε τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι άνθρωποι που, ναι, μας παρακολουθούν και που δεν έχουν, ναι, έρθει για να δουν αυτό, ναι, που κάνετε, γιατί είναι εντυπωσιακό και ομολογουμένως πρωτοποριακό.
8: Φυσικά. Η Μεσοχωριά έχει την τιμητική της. Υπάρχει μια είσοδος όπου προσφέρουν ό,τι προσφέρουμε, ναι, αυτές τις 2 μέρες είναι φιλοξενία.
7: Mm-hmm.
8: Το μόνο που ο κάθε ένας, ας πούμε, πληρώνει,
7: ναι,
8: είναι στο γλέντι του. Αλλά αυτά που θα πάρει για να φάει. Αλλά ό,τι γίνεται στη Μεσοχωριά μέχρι, ναι, να πάμε στο γλέντι, όλοι

0: Όλα αυτά τα δέσματα προσφέρονται
1: δωρεάν.
0: Αφιλοκερδός.
1: Πολύ
0: ναι,
1: ωραία. Πείτε μου κάτι. Όταν λέμε στολίζεται το χωριό, πώς στολίζεται, για να καταλάβει και ο πολίτης.
0: Ναι, βγάζουν έξω τα υφαντά τους, τα χειράμια τους, τραπεζομάντιλα, παλιές στολές, βγάζουν έξω τους καμπανούς,
1: όλο το χωριό μετατρέπεται σε ένα λαογραφικό μουσείο. Περνάς στους δρόμους και βλέπεις δεξιά και αριστερά ό,τι υπήρχε στον μπαούλο, ό,τι υπήρχε ξεχασμένο μέσα στο σπίτι και το κρατάμε ως οικογενειακό κοιμήλιο, βγαίνει στο δρόμο για να μάθουν οι άνθρωποι ποια ήταν η χρήση του, για να δουν την ωραιότητά του, εάν μιλάμε για κυλίμια, πώς τα λένε δεν ξέρω, και την υφαντική τέχνη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, φυσικά, η υφαντική τέχνη.
1: Έτσι.
0: Επίσης βγαίνουν έξω τραπεζάκια, μηχανές.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή οι γυναίκες έραβαν μόνοι τους τα
1: ρουφάσματά
0: τους, φτιάχνανε τα οικογένεια, έπρεπε mm-hmm. να... Η γυναίκα έπρεπε να ξέρει να γαζώνει.
1: Σωστά. Λοιπόν,
0: θα μου κάνετε
1: τη χάρη. Θα μου δώσετε το χρόνο. Γιατί ξέρετε, στο ραδιόφωνο υπάρχουν κανόνες. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για να πούμε τα υπόλοιπα. Τι θα γίνει αύριο στο χωριό Κασταμονίτσα. Σε λιγότερο από 4-5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η σύμβαση για τον κρίσιμο εξοπλισμό αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι υπογράφεται σε λίγη ώρα παρουσία κλιμακίου του Υπουργείου Μεταφορών. Η σύμβαση αφορά την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία των συστημάτων αεροναυτιλίας. Τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές του Νοτιού Ρεθύμνου δείχνουν το μέγεθος των ζημιών από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά. Συνολικά ελέγχθηκαν 55 κτίρια, εκ των οποίων 19 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα, 12 χρειάζονται επισκευές και 24 κρίθηκαν ασφαλή για χρήση. Στη ριζική αναμόρφωση του συστήματος καταβολής για τις αγροτικές επιδοτήσεις προχωράει η κυβέρνηση με την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro. Η πληρωμή των προκαταβολών των αγροτικών ενισχύσεων θα γίνει ως τις 31 Οκτωβρίου για τα αιτήματα που θα καταχωρηθούν στο σύστημα ως τις 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων πάνω από το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο στην Κρήτη προκαλεί οικονομική ασφυξία σε νοικοκυριά και επαγγελματίες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν εξαγγείλει εποχικοί πυροσβέστες για τις 31 Αυγούστου, αντιδρώντας στο καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και διεκδικώντας τη μόνιμη απορρόφησή τους στο πυροσβεστικό σώμα. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση της Μαρφίνη, η οποία είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της τράπεζας, μεταξύ των οποίων και σε μία έγκυο. Στην Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 2 άτομα έχουν σκοτωθεί σε πυροβολισμούς που έπεσαν σε σχολείο. Μαθητής φέρεται να άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας το δάσκαλο και τραυματίζοντας άλλα 4 άτομα. Ο δράστης αυτοκτόνησε, όπως ανέφερε η αστυνομία στο Reuters. Για 15 τραυματίες κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 6.

0: 88 και στο site viozol.gr. Viozol. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Θεοδώρα Καντιφεδάκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κασταμονίτσας. Λέμε για τη γιορτή του Εφτάζημου που είναι πλέον θεσμός για το χωριό. Είναι η εκδήλωση που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Είπαμε τι θα γίνει σήμερα πρώτη μέρα και είμαστε στην επόμενη. Σάββατο, αύριο δηλαδή. Για πείτε μας.
2: Αύριο.
1: Είπαμε ότι αύριο στολίζεται όλο το χωριό. Το κέντρο, οι δρόμοι μετατρέπονται ουσιαστικά σε μουσείο λαογραφικό. Σωστά.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Ναι.
1: Και.
2: Θα σας πω. Λίγο πιο πάνω από την είσοδο έχουμε ένα φούρνο μικρό.
1: Ναι.
2: Και είναι, γίνεται ένα βιωματικό εργαστήριο.
1: Δηλαδή.
2: Ώστε να δούνε όλοι οι άνθρωποι πώς γίνεται το ψωμί από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και το φούργισμα και φυσικά περιμένουν την ξεφουρνιά. Είναι νομίζω το πιο όμορφο σημείο αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Που έχει σχέση και με τη γιορτή μας.
1: Α, φοβερό, εντυπωσιακό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα εφτάζημο μπορεί, υπάρχει δυνατότητα να το κάνει.
2: Ναι, φυσικά μπορεί να το κάνει.
1: Μπορεί.
2: Εμείς έχουμε βάλει τα δυνατά μας να φτιάξουμε τα ψωμιά, ο σύλλογος δηλαδή.
1: Πολύ
2: ωραία. Αλλά μας βοηθάνε και οι ιδιώτες του χωριού, οι οποίοι επίσης διαθέτουν ψωμί.
1: Πολύ
2: αυτό
1: ωραία.
2: Είναι καλό γιατί θα έφευγαν πάρα πολύ στενοχωρημένοι.
1: Βέβαια.
2: Οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Και εδώ ήδη έχει μοσχομυρίσει το στούντιο του Ράδιο Κρήτη από το φίλεμα που μας στείλατε ένα εφτάζημο και έχει μοσχομυρίσει εδώ το στούντιο του Ράδιο Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και
2: καλά.
1: Πείτε μου κάτι, έχουμε δύο κριτικά γλέντια.
2: Βεβαίως. Το ένα είναι στην Αγία Κυριακή.
1: Αυτό σημαίνει, δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ένα χωριό των πόσο κατοίκων, πώς είναι οι κατοίκοι στον Κασταμονίτσα.
2: Τώρα οι κάτοικοι είναι 170.
1: Λοιπόν, σε ένα χωριό των 200 κατοίκων να υπάρχουν δύο κριτικά γλέντια και μάλιστα μεγάλα, αυτό δείχνει το μέγεθος της συμμετοχής. Τι λέτε?
2: Φυσικά, ναι. Έρχεται πάρα πολύς κόσμος.
1: Ναι.
2: Όλοι ανεβαίνανε. Είχαμε ένα γλέντι.
1: Ναι.
2: Όλοι ανεβαίνανε και απογοητευόντουσαν γιατί δεν υπήρχε χώρος να καθίσουν.
1: Είναι αλήθεια.
2: Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και το μικρό το γλέντι στην Αγία Κυριακή, ώστε να απορροφήσει και αυτό το. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να έρθει. Δηλαδή αφήνεις το αυτοκίνητο σου μακριά, περπατάς την εποχή. Τώρα είμαστε καλύτερα συντονισμένοι. Έτσι.
1: Ναι.
2: Πάνε βανάκια και φέρνουν τους ανθρώπους και τους βοηθάμε. Αλλά,
1: έχετε τέτοια οργάνωση.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: ναι.
1: Για πείτε το αυτό, σας παρακαλώ, γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θα έρθουν μπορούν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους κάπου έξω. Πείτε μου.
2: Ναι. Βασικά υπάρχουν παιδιά από το χωριό και μεγάλοι οι οποίοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους και ένα βαν παίρνει τους ανθρώπους και τους φέρνει στον είσοδο του χωριού.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όντως.
1: Ναι.
2: Αυτό. Και έτσι έγινε, δημιουργήθηκε και το δεύτερο κλέντι, το οποίο είναι φάμιλο του πρώτου.
1: Μάλιστα.
2: Και του πρώτου.
1: Και μπράβο σας.
2: Ναι.
1: Χαιρόμαστε. Ναι. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε πράγματα να αναβιώνουν στην ενδοχώρα που τιμούν την παράδοση, που είναι μακριά από κακέχτυπα, και αναφέρομαι στα μπουκάλια, τα ουίσκι, τη βότκα και τα λοιπά, που τέλος πάντων να μην το ξαναναφέρω τώρα.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί του εφτάζημου εκεί στην Κασταμονίτσα. Να μεταφέρετε την καλημέρα μας στην κυρία Φωτεινή που έχουμε δοκιμάσει από τα χεράκια της το εφτάζημο και είναι καταπληκτικό. Έτσι δεν είναι?
2: Επιτρέψτε μου
1: να ακούσουμε έναν ακροατή που θέλει να παρέμβει και να τον ακούσουμε με μεγάλη χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Ναι, αφορμή την γιορτή της Χθαμονής και για το φτάσμα που γίνεται η αναφορά,
1: ναι,
0: ήθελα να πω ότι είναι ένα ειδικό ψωμί, παρασκευάζεται μόνο στην Κρήτη, δεν το έχω βρει σε άλλο διαμέρισμα της χώρας.
1: Mm-hmm.
0: Και επί εποχής Ψηλάκη είχα πει ότι αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί ως μοναδικό προϊόν, όπως έχουν κατοχυρωθεί κάποια άλλα προϊόντα.
1: Ναι,
0: ναι, να τύχει και αυτό μιας κατοχύρωσης.
1: Mm-hmm.
0: Και κανονικά έπρεπε να λέγεται άσδημο, αλλά το άσμο έγινε φτάσμο, δηλαδή δεν έχει 7 λογιοζήμες,
1: ναι,
0: αλλά είναι άσμο, δεν έχει ζύμη, όπως ξέρουμε τις ζυμομύχητες που μας ζυμώνουν τα άλλα ψωμιά που γνωρίζουμε, ή το προζύμι,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έχει το χαρακτηριστικό ότι όταν κάνουν τον κουνενό,
1: ναι,
0: ο κουνενός δεν μυρίζει ευχάριστα. Ενώ όταν ψηθεί το ψωμί,
1: βγάζει
0: αυτές τις ευωδίες.
1: Σωστό.
0: Και συνήθως οι νοικοκυρές που καμιά φορά τους αποτυχάνει είναι,
1: ναι,
0: ότι η θερμοκρασία του κουνενού πρέπει να είναι μεταξύ 32 μάλιστα και 33 βαθμούς, διότι σχηματίζεται ένας αναερόβιος μικροοργανισμός,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι και αιτία που μάλιστα βγάζει αυτή την κακή μυρωδιά.
1: Συγγνώμη, δηλαδή το εφτάζιμο το συναντάμε μόνο στην Κρήτη, δεν υπάρχει σε άλλη περιοχή?
0: Εγώ δεν το έχω βρει πουθενά. Όταν έχω πάει στα νησιά, στα διάφορα και λοιπά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου έχω πάει,
1: ναι,
0: βγαίνω σε φούρνους, ρωτάω. Γιατί μου είχε μείνει η ιδέα από τότε, επί εποχή Ψηλάκη,
1: ναι,
0: που πάλι έβγαζε την εκπομπή στην Κασταμονίστα και λοιπά,
1: ναι,
0: ότι αυτό το προϊόν πρέπει να κατοχυρωθεί.
1: Και
0: δεν ξέρω, ο σύλλογος θα είναι δραστήριο,
1: ναι,
0: και αν μπορεί να το ξεκινήσει.
1: Θα ρωτήσω, ναι, τη Μαρία την Ψηλάκη,
0: ναι,
1: η οποία σίγουρα, ναι, θα ξέρει, σίγουρα, ναι, θα γνωρίζει, ναι, γιατί αυτό δεν το είχα υπόψη μου, είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι ένα μοναδικό, και μάλιστα παλιά που,
1: ναι,
0: συνήθως όταν θέλανε και είχαν καλές νοικοκυρές,
1: mm-hmm,
0: το στάρι ήταν σπάνιο, συνήθως κρυθάρι, διότι
1: μάλιστα,
0: τα άγωνα χωράφια και λοιπά μπορούσε να βγαίνει μόνο το κρυθάρι. Αλλά το κρυθάρι, επειδή έχει πολύ πρωτεΐνη, έκανε ένα σκληρό ψωμί,
1: ναι,
0: και καμιά φορά σπούσε τα δόντια.
1: Μάλιστα.
0: Και για να το κάνουν πιο αφρωτό και πιο ευχάριστο,
1: ναι,
0: οι καλές νοικοκυρές καταφέρανε και ζυμώνανε φτάσμο με το κρυθαρένιο αλεύρι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές οι εποχές, βέβαια, γύρω του 50 που έζησα εγώ,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: εκεί είναι αυτές οι πληροφορίες που έχω.
1: Και εκείνη, σας ευχαριστώ που τις μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Κυρία Καντιφεδάκη, σας ευχαριστώ
2: πολύ
1: και εσάς.
2: Πολύ ωραίες, μπορώ να σας πω όμως κάτι?
1: Ό,τι θέλετε.
2: Πάρα πολύ ωραίες οι πληροφορίες.
1: Ναι.
2: Ήθελα λίγο να σας πω ότι μια που γιορτάζουμε τη γιορτή, έχουμε τη γιορτή θεστάσμου, να σας πω έτσι γρήγορα, ο σύλλογός μας είναι ενεργός και συμμετέχει σε δράσεις με σκοπό την ανάδειξη του παραδοσιακού εφτάσμου Κασταμονίτσας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το 2025 είχαμε 7 δράσεις. Δημόσαμε μαζί με τα παιδιά του 9ου Δημοτικού Σχολείου στο φεστιβάλ, συμμετείχαμε στο φεστιβάλ Χώμα Νερό Φωτιά στο Θραπτανό και κόψαμε τα ψωμιά μας, είδανε όλη τη διαδικασία και ήρθανε και κόψανε ξεφουρνιά και φάγανε. Μετά της Αγίας Κυριακής, για να δώσουμε στον κόσμο ψωμί. Επίσης μυστικά στο εφτάζιμο.
1: Mm-hmm.
2: Πήγαμε στη Μινωική Διαδρομή και μοιράσαμε εφτάζιμο στο Τσούλιτο Μνήμα και στο Ψυχρό.
1: Ναι.
2: Έτος συμμετείχαμε ακόμα μια φορά στη γιορτή του Τραψανού. Δημόσαμε της Αγίας Κυριακής στο γλέντι του χωριού μας,
1: ναι,
2: για τη γιορτή του εφτάζιμου και έχουμε οργανώσει δράση δημόματος με τα παιδιά του χωριού μας. Και έπειτα τη συνέχεια.
1: Μπράβο σας.
2: Τι σημαίνει αυτό? Φέτος φτιάξαμε τρεις μεγάλες σκάφες. Δύο μεγάλες και μία μικρή. Η μικρή, η σκάφη, είναι στενόμακρη και σε 3-4 μέρες,
1: ναι,
2: θα ζυμώσουν τα παιδιά με την καθοδήγησή μας. Θα κάνουν τα κουλουράκια τους μικρότερα φτάζημα και θα τα ψήσουμε στο φούρνο που ψήνουμε και τα μεγάλα κανονικά ψωμιά. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο αυτό, γιατί τα παιδιά έχουν βιώματα και αυτό θέλουμε. Τους αρέσει η παράδοση.
1: Λοιπόν,
2: το βλέπουμε και γι' αυτό δουλεύουμε κι εμείς.
1: Και μπράβο σας κυρία Καντιφεδάκη. Εκεί είστε μια ομάδα ανθρώπων, εθελοντές όλοι σας, που
2: ναι,
1: προχωρείτε πολύ σωστά και μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, να σας πω κάτι ακόμα.
1: Παρακαλώ.
2: Άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε ακόμα από το Υπουργείο Πολιτισμού να ανοίξει ένα site το οποίο πρέπει να... Εμείς είμαστε έτοιμοι,
1: ναι,
2: να το κάνουμε.
1: Ναι.
2: Οπότε λοιπόν, όποτε μπορέσουμε να το κάνουμε, όταν κατέβει στην Κύπρο, δεν ξέρω να σας πω και πολλά σχετικά με αυτά, αλλά εμείς θα καταγράψουμε αυτά που έχουμε και θα ζητάμε να...
1: Πολύ ωραία.
2: Πάρει τη θέση που του αξίζει το εφτάζημο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και όπου χρειαστείτε τη βοήθειά μας, θα να τη θεωρήσετε δεδομένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία και σήμερα και αύριο. Να είστε καλά.
2: Και σας καλούμε να έρθετε στη γιορτή μας.
1: Θα το προσπαθήσουμε να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια.
1: Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο προϊόν μοναδικό. Μοναδικό για τα δεδομένα της Κρήτης. Αυτή η εκπληκτική μπανάνα της Άρβης, αυτό το εκπληκτικό φρούτο που δεν βγαίνει πουθενά αλλού σε τόση μεγάλη ποσότητα. Βγαίνει στην περιοχή των Μαλίων, όμως η μπανάνα της Άρβης είναι ξεχωριστή και κάνουν γιορτή μπανάνας. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του συλλόγου της περιοχής, του πολιτιστικού συλλόγου, τον κύριο Γιάννη Καρπαθάκη. Κύριε Καρπαθάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Διεράκη, σε εσάς στο πάνελ.
1: Λοιπόν, γιορτή μπανάνας. Γιορτή μπανάνας για 7η χρονιά, 8η. Πώς είμαστε τώρα?
3: 8η
1: χρονιά.
3: Είμαστε στην 8η χρονιά.
1: Ναι.
3: Γιορτή μπανάνας.
1: Mm-hmm.
3: Με πολλή διάθεση,
1: ναι,
3: και με μεγάλη όρεξη να,
1: λοιπόν,
3: να φιλοξενήσουμε.
1: Πού γίνεται η γιορτή αυτή για να ξέρει ο κόσμος? Γίνεται στην Άρβη και κρατάει 3 μέρες, σωστά, σήμερα, αύριο, σωστά, και την Κυριακή.
3: Σωστά.
1: Πολύ ωραία. Αυτός που θα έρθει στο χώρο του λιμανιού, αυτός που θα έρθει, τι ξεχωριστό θα δει εκεί στη γιορτή της μπανάνας?
3: Θα γιορτή της μοναδικής μπανάνης Άρβης, πάνω,
1: ναι,
3: απ' όλα,
1: ναι,
3: και πρώτα απ' όλα.
1: Η γιορτή, μισό λεπτό, η μπανάνα που καλλιεργείται είναι μόνο στην Άρβη, σωστά, και στην περιοχή των Μαλίων που έχουν μια διαφορετικότητα όμως.
3: Και στη Σιτία, κάποια μέρη.
1: Α, ναι, το ξέχασα βέβαια. Ο φίλος μου ο Νίκος, ο Τουρλινός, ο αείμνηστος, που καλλιεργούσε εκεί τις μπανάνες. Το ξέχασα αυτό, βεβαίως. Λοιπόν, τι θα δοκιμάσει? Θα δοκιμάσει την μπανάνα και τι άλλο?
3: Σωστά. Θα δοκιμάσει μπανόφι που το οποίο το έχουν επιμεληθεί οι γυναίκες του χωριού.
1: Πώς το είπατε?
3: Μπανόφι.
1: Τι είναι το μπανόφι?
3: Είναι γλυκό με κρέμα και μπανάνα.
1: Το μπανόφι λοιπόν.
3: Μπράβο.
1: Μπανόφι. Ναι. Και τι άλλο? Και λικέρ, αν δεν κάνω λάθος.
3: Και λικέρ μπανάνας.
1: Λικέρ μπανάνας. Μάλιστα.
3: Έχει να διασκεδάσει.
1: Ναι.
3: Να πούμε λίγο το πρόγραμμα.
1: Παρακαλώ.
3: Θα ξεκινήσουμε πάντα με τον αγιασμό.
1: Ναι.
3: Σήμερα 7 η ώρα. Θα έχουμε μια ομιλία με συζήτηση από την οθόνη στη σύνδεση.
1: Ναι.
3: Μια πρόκληση για το γονέα.
1: Μάλιστα.
3: Η οποία θα μιλήσει η κυρία Δόξα Σταυρακάκη.
1: Ναι.
3: Είναι εργοθεραπεύτρια, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Σύνδεσης Σαντορινιά.
1: Ναι.
3: Συντονίστρια θα είναι η κυρία Μαρτυζάκη Μαρίνα.
1: Mm-hmm.
3: Και θα έχουμε και μια κριτική βραδιά με, ναι, τον Γρηγόρη τον Σαμόλη.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεύτερη
3: βραδιά,
1: ναι,
3: θα έχουμε θεατρική παράσταση.
1: Ναι.
3: 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ.
1: Ναι.
3: Με χορηγία περιφέρειας.
1: Μάλιστα.
3: Ελεύθερη είσοδο.
1: Mm-hmm.
3: Και μια λαϊκή βραδιά με τον Μάνο Μακρόπουλο και για τη Βάλια Ειρηνέου.
1: Μάλιστα.
3: Η τρίτη βραδιά θα έχουμε μια παιδική παράσταση, θεατρική παράσταση της ΕΑΣ από τον Κουκλοθέο τον Κρίστης.
1: Πολύ ωραία.
3: Και αυτό με τη στήριξη της περιφέρειας.
1: Μάλιστα.
3: Το οποίο θα είναι ελεύθερη είσοδο.
1: Ναι.
3: Κριτική βραδιά με τον Μανώλη τον Κονταρό.
1: Ναι.
3: Ο οποίο είναι και αυτό στήριξε από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Είσοδο.
1: Πολύ ωραία.
3: Για τον κόσμο.
1: Λοιπόν, με ρωτάνε τώρα εδώ ακροατές, εάν θα έρθουν στη γιορτή μπανάνας μπορούν να πάρουν ένα φυτό μπανάνα.

0: να το αγοράσουν οι άνθρωποι για να το πάρουν μαζί τους.
1: Θα έχουμε, αλλά ο κόσμος θα είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, είναι περιορισμένος ο αριθμός των φυτών.
0: Α, ναι.
1: Αλλά θα προσπαθήσουμε να τους βρούμε και τους,
0: πολύ ωραία.
1: Να τους εξυπηρετήσουμε όσους μπορούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας η μπανάνα να μην είναι μόνο για την καλλιέργεια στις περιοχές που αναφέραμε. Έχει γίνει και ένα κοσμητικό φυτό σε πάρα πολλά σπίτια και το συναντάμε και πωλείται στα ανθοπολία του Ηρακλείου ως ένα καλοπιστικό φυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε και καλά. Λοιπόν, είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Σας περιμένουμε να έρθετε.
0: Ναι.
1: Και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το δυνατό για όλο τον κόσμο να περάσει μια τρεις αξέχαστες βραδιές.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αυτή είναι η Κρήτη. Αγαπητέ Δημήτρη. Αυτή είναι η Κρήτη. Με ξεχωριστές εκδηλώσεις. Με εκδηλώσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον των πολιτών, είναι ξεχωριστές από μόνες τους. Είπαμε για την ιδιαιτερότητα εκεί στην περιοχή τους, στην περιοχή της Κασταμονίτσας, που οι άνθρωποι το κάνουν πάρα πολύ καλά, και μάλιστα μάθαμε ότι χθες εκεί στην περιοχή, και αυτό είναι το σημαντικό, βρε παιδί μου, αυτό είναι το σημαντικό. Όταν γίνεται κάτι και έχεις την τάση να, πώς να το πω, να βοηθάς και να ενδιαφέρεσαι για το κοινωνικό σύνολο, προσφέρεις πάντα. Δηλαδή, μου στέλνει τώρα εδώ ο γραμματέας του Συλλόγου, ο Ζαχαρίας Αποστολάκης, φωτογραφίες από μια εκδήλωση που έγινε. Γιατί ένας ιδιώτης δόρισε στο Σύλλογο ένα πινιδωτή και τον τοποθέτησαν εκεί στην Κασταμονίτσα για ώρα ανάγκης. Τόσο κόσμος θα πάει. Οι άνθρωποι που είναι εκεί, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν άμεσα. Και τι κάνανε οι άνθρωποι? Έκαναν μια εκδήλωση. Μια εκδήλωση που έγινε μια εκπαίδευση από την ελληνική ομάδα διάσωσης πώς λειτουργεί αυτός ο απεινιδωτής, πώς πρέπει να το θέσουν σε λειτουργία. Είναι σημαντικά αυτά να γίνονται στην ενδοχώρα μας, και μπράβο στα παιδιά που συμμετέχουν ως εθελοντές, αφιερώνουν χρόνο για να είναι αποτελεσματικοί. Πάμε όμως, θυμάστε πριν από μερικές εβδομάδες που λέγαμε πού γίνεται γιορτή χοχλιού, πού γίνεται γιορτή χοχλιού, να πάμε να δοκιμάσουμε που γίνεται αυτή η ξεχωριστή γιορτή, πέραν από τις γιορτές που τιμούμε τα διάφορα ζαρζαβατικά, από γιορτή πατάτας, γιορτή καρπουζιού, γιορτή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η γιορτή χοχλιού είναι ξεχωριστή, και η γιορτή αυτή γίνεται στο Ίνι. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινίου, με την επωνυμία Ίνατος. Πρόεδρος είναι ο κύριος Τίτος Κοκολάκης. Κύριε Κοκολάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη και στους ακροατές σας.
0: Ξεχωριστή γιορτή.
2: Είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση.
0: Ναι.
2: Όντως δεν είναι για τον καθένα.
0: Ναι.
2: Επιλέγουν οι γνωρίζοντες και
0: Σωστό.
2: Αυτοί που είναι λάτρεις του χοχλιού.
0: Ναι.
2: Και όσα συνοδεύουν το χοχλιό.
0: Λοιπόν,
2: όλα
0: καταρχάς,
2: ιδέσματα.
0: Επειδή έχω την απορία, γιατί το κάλεσμα δεν είναι για μια παρέα, είναι ευρύτατο το κάλεσμα. Τι προετοιμασία έχετε κάνει, δηλαδή πόσα κιλά χοχλί μπορεί να καταναλωθούν σε μια εκδήλωση?
2: Σε μια εκδήλωση περίπου στα 120
0: κιλά. Μα τι λέτε τώρα, 120 κιλά, ναι, χοχλιούς,
2: Ναι.
0: σημαντικό. Και...
2: αυτή είναι η ποσότητα, ναι. Και θα ήθελα να πω ότι κάνουμε και λίγο οικονομία όσον αφορά την πρώτη ύλη. Mm.

0: με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία και να μην υπερκαταναλώνουμε ή να εξαντλήσουμε.
1: Μα δεν υπάρχει, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τον κύριο Μωυσή Μιλωνά, ο οποίος μας έχει διαβεβαιώσει ότι τέτοιου είδους πρόβλημα με τα σαλιγκάρια δεν υπάρχει στην Κρήτη, διότι ο κάθε χοχλιός γεννά εκατομμύρια. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, μας το έχει εξηγήσει επιστημονικά. Λοιπόν, πείτε μου κάτι άλλο.
0: Υπάρχουν όμως χρονιές που υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
1: Ναι, πείτε μου κάτι άλλο. Η εκδήλωση πότε θα γίνει, πού θα γίνει και τι δυνατότητες θα έχει ο πολίτης που θα έρθει στο ίνι, δηλαδή τι θα δοκιμάσει.
0: Η εκδήλωση θα γίνει στην πλατεία της Ζωοδόχου Πηγής, στο παλιό φράγμα Ηνίου. Είναι έξω από το χωριό.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνεται τώρα και 25 χρόνια. Μάλιστα. Αυτή η εκδήλωση. Και προσφέρονται μόνο νηστίσιμα εδέσματα.
1: Ναι.
0: Αυτά που συνοδεύουν λοιπόν το χοχλιό. Θα υπάρχουν χοχλί μπουμπουριστή, χοχλί με το χόντρο, θα υπάρχει η φάβα.
1: Ναι.
0: Γεμιστά, πατάτα φούρνου, ξεροτίγανα,
1: ναι,
0: ανεβατά λουκούμια και φρούτο. Αυτά προσφέρονται φέτος έτσι στο...
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πολύ ξεχωριστά. Και
0: ναι, η πρόσκληση για το φαγητό, για αυτό το μενού είναι 15 ευρώ.
1: Ναι.
0: Χωρίς να υπάρχει είσοδος, είναι,
1: ναι,
0: η πρόσκληση για το φαγητό.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πότε θα γίνει η εκδήλωση, να ξαναπούμε.
0: Η εκδήλωση είναι το Σάββατο, αύριο.
1: Αύριο βράδυ, λοιπόν.
0: Αυγούστου,
1: αύριο βράδυ, λοιπόν.
0: Στις 9 η ώρα.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά. Την καλημέρα μας στο Ίνι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στο Ίνι. Και ξέρεις, εκεί στο Ίνι είναι η περιοχή που έχει πολύ καλούς χοχλιούς. Τους έχουμε δοκιμάσει και γι' αυτό το λέμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. 7-8-9 Αυγούστου στο εκθεσιακό κέντρο στις Γούβες. Εγγένεια Παρασκευή 7.30 το απόγευμα. Συναυλία με το Ζωζέφ, τη Ραφαέλα και τον Ηλία. Σάββατο απόγευμα φτιάχνουμε ξινόχοντρο και κερνάμε. 8 το βράδυ κριτική μουσική με το συγκρότημα του Νίκου Σαβιολή. Κυριακή μεσημέρι η Σεφ Νεκταρία Κοκκινάκη και Άρτεμις Μπερμιδάκη με τις ωφελούμενους του προγράμματος Ήλιος μαγειρεύουν και κερνούν. 8 το βράδυ μεγάλη συναυλία με τη Ζωή Γανδράκη και την Εφέλεια Αντωνίου. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να κερδίσετε δώρα. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που προκαλεί προβληματισμό και φέρνει πάρα πολλές οικογένειες σε αδίέξοδο. Και αναφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ατυχία να έχουν δικούς τους ανθρώπους στα δημόσια νοσοκομεία και όχι μόνο, και να χρειάζεται την παρουσία μιας αποκλειστικής νοσοκόμας προκειμένου να βοηθηθεί ο άνθρωπος αυτός. Το κόστος, κυρίες και κύριοι, είναι δυσβάσταχτο. Το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό σε σχέση με την αποζημίωση που δίνει ο ΕΦΚΑ, σε σχέση με την αποζημίωση που δίνει στον άνθρωπο εκείνον που έχει ανάγκη της ειδικής αυτής περίθαλψης. Θέλω να σας μεταφέρω αυτό που μας λένε το τελευταίο διάστημα ακροατές του Ράδιου Κρήτη και πραγματικά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι άνθρωποι έρχονται σε αδιέξοδο. Προσέξτε λίγο, σας παρακαλώ. Το κόστος για μία αποκλειστική είναι 96 ευρώ στη βάρδια. 96 ευρώ. Εάν υπολογίσουμε ότι είναι 25 ημέρες οι εργάσιμες το μήνα, είναι το κόστος περίπου 2.400 ευρώ. Το Σάββατο, η αποζημίωση είναι 140 ευρώ η βάρδια, που σημαίνει ότι για 4 Σάββατα το ποσό είναι 560, δηλαδή κατά μέσο όρο 2.960 ευρώ για έναν άνθρωπο που είναι εργαζόμενος, που είναι οικογενειάρχης, έχει παιδιά, δεν μπορεί να τα εγκαταλείψει, να πάει για το δικό του άνθρωπο στο νοσοκομείο και να στηρίξει με την παρουσία του και να το βοηθήσει, και αυτό αφήνεται σε εξειδικευμένα χέρια, στους ανθρώπους δηλαδή που έχουν την γνώση για να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, αλλά το κόστος είναι πολύ υψηλό. Και αν υπολογίσουμε ότι η στήριξη πρέπει να είναι 24 ώρη, τότε τα πράγματα οδηγούνται σε εξωφρενικά ποσά. Είναι περίπου 8 και 9 χιλιάδες το μήνα. Ένας άνθρωπος που αμείβεται με 850 και 900 ευρώ το μήνα, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό? Δηλαδή, εάν ένας δικός του άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοιου είδους πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να πουλήσει το σπίτι του? Πρέπει, πώς θα καλύψει

0: το κενό αυτό που υπάρχει. Γιατί η αποζημίωση, επαναλαμβάνω, που δίνει ο ΕΦΚΑ είναι πάρα πολύ μικρή. Ενώ από τη μια, προσέξτε να δείτε το τραγελαφικό ποιο είναι, ενώ από τη μια ο ΕΦΚΑ προσδιορίζει την αποζημίωση που θα πάρει εκείνος που χρειάζεται την αποκλειστική νοσοκόμα, την ίδια, και το ορίζει στα 35 ευρώ, την ίδια ώρα ο ΕΦΚΑ ορίζει την αμοιβή που δικαιούται η εργαζόμενη ή ο εργαζόμενος ως αποκλειστικός νοσοκόμος στα ποσά αυτά που είπαμε. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται και έχεις την αίσθηση, βρε παιδί μου, ότι δεν γνωρίζει δεξιά τι πει η αριστερά. Δηλαδή δεν γνωρίζει το τμήμα παροχών με το τι χρεώνει το τμήμα εσόδων. Αλλά ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον άνθρωπο εκείνο που βιώνει το πρόβλημα και είναι πρόεδρος, του σωματείου, του Πανελλήνιου Σωματείου, είναι η κυρία Κωνσταντίνα Γιώρη, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκόμων Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης με την επωνυμία Αλληλεγγύη. Κυρία Γιώρη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα σας.
0: Είναι έτσι που τα περιγράψαμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Να ξεκινήσουμε με το οικονομικό κομμάτι, γιατί το κλάδος μας δεν έχει μόνο το πρόβλημα του οικονομικού μέρους, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, θα σας πούμε ότι αμοιβόμαστε με το κατώτατο ημερομίσθιο που ορίζει το Υπουργείο Εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει πιο κατώτατο ημερομίσθιο.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα χρήματα που αναφέρεστε, αναφερόσαστε προφανώς σε κάποιες εργαζόμενες που έχουν προϋπηρεσία. Αυτό να ξέρετε.
0: Όχι, εγώ αναφέρομαι στα ποσά αυτά για τις νόμιμες. Μισό λεπτό. Για τις νόμιμες.
1: Δεν είναι ένα ποσό. Ξεκινάει περίπου από τα 80 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 95 ευρώ κάποιες εργαζόμενες που είναι κοντά στη σύνταξη λόγω της προϋπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Να έχετε υπόψη από τα χρήματα αυτά που
0: Μα μισό λεπτό. Τα 80 είναι λίγα για έναν άνθρωπο.
1: Θα σας απαντήσω. Ναι. Τη στιγμή που αυτό ορίζει το κράτος.
0: Μα το ίδιο λέμε.
1: Το ίδιο λέμε. Το ημερομίσθιο. Δεν υπάρχει πιο κατώτατο, κύριε Αργυράκη.
0: Το ίδιο λέμε. Μα ακούστε λίγο, θέλω να καταλάβετε.
1: Δεν υπάρχει κατώτατο. Όλα θα σας αναλύσουμε ακριβώς τι είναι αυτά τα χρήματα.
0: Παρακαλώ.
1: Το 41% των χρημάτων αυτών είναι η εργατική και εργοδοτική εισφορά που δεν μπαίνει στην τσέπη μας.
0: Σωστό. Συνεχίστε.
1: Εκτός των χρημάτων αυτών, στο τέλος του έτους φορολογούμαστε, όπως φορολογείται κάθε Έλληνας πολίτης, επί του καθαρού εισοδήματος που εισπράττουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή εγώ το προηγούμενο έτος που δούλεψα γύρω στα 220 ημερομίσθια το χρόνο, αν νομίζετε αυτά ότι είναι πολλά για να επιβιώσει μια οικογένεια.
0: Μα είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Έχω καταβάλει φόρο 2.000 ευρώ.
0: Μισό λεπτό. Ίσως δεν έγινε. Μισό λεπτό. Μα μισό λεπτό. Θέλω να ακούσετε τι λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί μάλλον δεν το καταλάβατε. Πόσο ορίζει ως ημερομίσθιο ο ΕΦΚΑ για μια κυρία?
1: Το Υπουργείο Εργασίας.
0: Πόσο ορίζει?
1: Με το κατώτατο ημερομίσθιο.
0: Πόσο, πείτε με ένα ποσό. 80 ευρώ μου είπατε.
1: Ναι, ξεκινάει από 80 ευρώ.
0: Πολύ ωραία. Την ώρα
1: το
0: εκείνη,
1: 41%,
0: μα βοηθήστε με λίγο, αφήστε το τώρα, μην μπαίνουμε στο 41%.
1: Ναι.
0: Τι αποζημίωση δίνει στον άνθρωπο εκείνο?
1: 30 ευρώ.
0: Αυτό δεν είναι παράλογο?
1: Ακούστε, 30 ευρώ τις καθημερινές, 45 τα Σαββατοκύριακα, για 12 νύχτες.
0: Το Σαββατοκύριακο πόσο είναι το κόστος για
1: 45 ευρώ.
0: Πόσο είναι η αμοιβή?
1: Ναι. Οι εργαζόμενοι αυξάνεται είναι 75%.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι, δεν είναι παράλογο αυτό?
1: Ακούστε, πράγματι ζούμε σε ένα παραλογισμό.
0: Αυτό θέλω λοιπόν να καταδείξω.
1: Αλλά είναι νόμος του κράτους.
0: Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι νόμος του κράτους εμείς πρέπει να το αποδεχτούμε σιωπηλά.
1: Ακούστε, έχουμε κάνει πολλές παραβάσεις όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης να βοηθηθούν άρρωστοι που έχουν πραγματικά ανάγκη για βοήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Όταν ένας άρρωστος μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο, το πρώτο

0: αυτό που θέλει είναι να έχει τη βοήθεια, την ιατρική και την εκπληκτική βοήθεια που χρειάζεται.
1: Το θεωρούμε δεδομένο. Διότι
0: ακριβώς.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν, έχουν πληρώσει εισφορές ασφαλιστικές δικαιούνται μια αξιοπρεπή νοσηλεία, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Αυτό εμείς το θεωρούμε δεδομένο όταν μπαίνει κάποιος άρρωστος μέσα στο νοσοκομείο. Άλλο που δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Αν χρειάζεται πραγματικά μια έξτρα βοήθεια ένας άρρωστος,
1: ναι,
0: η απάντηση του Υπουργείου είναι την ημέρα υπάρχει προσωπικό, δεν χρειάζεται.
1: Μα δεν είναι έτσι. Μα δεν είναι έτσι.
0: Εμείς λέμε ότι χρειάζεται προσλήψεις προσωπικού.
1: Μάλιστα.
0: Όμως πόσο προσωπικό και να προσλάβουν,
1: ναι,
0: οι ανάγκες μέσα στα νοσοκομεία είναι τόσο μεγάλες,
1: σωστό,
0: που πάλι θα υπάρχει ανάγκη για έξτρα βοήθεια σε αρρώστους που υπάρχουν πραγματικά προβλήματα.
1: Έτσι.
0: Εμείς είμαστε στο πλευρό των αρρώστων, προσφέροντας κάθε υπηρεσία επαγγελματικά, γιατί γνωρίζετε από το 2013 είμαστε όλοι είμαστε νοσηλευτές.
1: Σωστό.
0: Με άδεια χύσης επαγγέλματος, με πτυχία,
1: ναι,
0: με άδεια...
1: Μα μισό λεπτό, γιατί,
0: ναι,
1: δεν θέλω να το παρεξηγήσετε εμείς.
0: Όχι,
1: και εσείς εργαζόμενοι, δηλαδή, μισό λεπτό, θέλω να το καταλάβετε, ναι, όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μομφής σε εσάς, γιατί μέσα από το μεροκάματο αυτό που παίρνει ο εργαζόμενος των 80 ευρώ είναι το ασφάλιστρό του, είναι τα χρήματα που δίνει στο ΕΦΚΑ, είναι κατανοητό. Εμείς δεν λέμε γι' αυτό. Εμείς λέμε για το εξής παράλογο. Πώς είναι δυνατόν η πολιτεία που από τη μια μεριά θεσμοθετεί ότι το μεροκάματο των ανθρώπων εκείνων που δουλεύουν ως αποκλειστικοί νοσοκόμοι στα νοσοκομεία θα είναι 80 ευρώ, την ίδια ώρα η αποζημίωση που δίνει στον ασθενή είναι 30 ευρώ. Δεν είναι παράλογο? Δεν είναι τρελό? Δηλαδή, προσέξτε σας παρακαλώ, θέλω να γίνει αντιληπτό. Πρέπει να βάλει επιπλέον από την τσέπη του για κάθε βάρδια 50 ευρώ ο νοσηλευόμενος. Εάν οι βάρδιες είναι τρεις, είναι 150 ευρώ την ημέρα. Σωστά?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Όταν χρειαστεί ένας άνθρωπος, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, επικοινώνησε μαζί μου ο άνθρωπος που συγγενικό του πρόσωπο νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι σε αδιέξοδο γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το κόστος των αποκλειστικών. Και οι γιατροί, οι άνθρωποι που παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του στενού του προσώπου ζητούν επιτακτικά να υπάρχει οπωσδήποτε αποκλειστική, γιατί διαφορετικά θα είναι σε βάρος του νοσηλευόμενου. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά? Πού είμαστε?
0: Ακούστε, κύριε Αργυράκη, θα σας διευκρινίσω κάτι.
1: Πείτε μου.
0: Τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ βλέπετε και στα ιδιωτικά νοσοκομεία,
1: ναι,
0: ακόμα προσλαμβάνουμε αποκλειστικές. Που σημαίνει
1: αυτό?
0: Τι? Έχει την άνηση κάποιος άνθρωπος και τη χρησιμοποιεί σε αυτό το σκοπό.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν κάποιος άνθρωπος πραγματικά έχει ανάγκη και δεν μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπό του
1: αυτό
0: που χρειάζεται, γιατί
1: αυτό είναι.
0: Αυτό που πραγματικά χρειάζεται, να ξέρετε ότι εμείς δεν θέλουμε ευθύνη γι' αυτό.
1: Όχι βέβαια.
0: Θα θέλαμε,
1: εσείς φυσικά
0: λέτε,
1: και δεν θέλετε. Βέβαια. Εσείς...
0: Ακούστε λίγο. Ακόμη και να υπήρχαν το διπλάσιο αριθμό προσλήψεων, πάλι δεν θα κάλυπταν τα κενά.
1: Ακούστε
0: από
1: λίγο.
0: Να πάμε και στο άλλο κομμάτι τώρα.
1: Ποιο είναι?
0: Να πάμε στο άλλο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που οι άνθρωποι αυτοί καταφεύγουν στην παράνομη και μαύρη εργασία, διαθέτουν ένα μικρότερο ποσό, το οποίο ναι μεν εκείνη τη στιγμή νιώθουν ότι επωφελούνται γιατί για την τσέπη τους είναι μικρότερο το ποσό, όμως από την άλλη πλευρά ξεκινάνε τα προβλήματα. Βάζουν ανθρώπους ανειδίκευτος δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους, δεν τους προσφέρουν τις προϋπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρουν.
1: Έτσι.
0: Με επαγγελματισμό και με συνέπεια. Αυτό όμως το καταλαβαίνει αυτός που κάνει χρήση αυτών των ανθρώπων, των παράνομων εργαζόμενων που τα κυκλώματα διοχετεύουν μέσα στα νοσοκομεία και θεωρούν οι ειδικοί των νοσοκομείων ως επίλυση του προβλήματος, επειδή θα βρεθεί μια παράνομη δίπλα σε έναν άρρωστο, σημαίνει ότι λύθηκε και το πρόβλημα? Δεν κόβουν αποδείξεις. Δεν έχουν γνώσεις. Είναι επικίνδυνες για τον άρρωστο και για το νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Είναι
0: δεν
1: έτσι.
0: Ελέγχονται υγειονομικά.
1: Είναι έτσι.
0: Δεν ελέγχονται. Μιλάμε για πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως εμείς θα σταθούμε στο υγειονομικό κομμάτι.
1: Έτσι.
0: Δεν προσφέρουμε στα νοσοκομεία. Προβλήματα δημιουργούν. Και όχι μόνο αυτό που δημιουργούν, που μόνο προβλήματα στον άρρωστο, δημιουργούν και στους υπόλοιπους νοσηλευόμενους. και στον δικό τους νοσηλευόμενο που εννοείται ότι προσφέρουν υπηρεσίες ενώ δεν προσφέρουν.
1: Ναι.
0: Εξυπηρετούν ένα σωρό ανθρώπους μέσα στη νύχτα και εισπράττουν ένα σωρό χρήματα. Και ενώ ο συγγενής θεωρεί ότι έχει έναν άνθρωπο δίπλα στον άρρωστό του, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Απλά εισπάρει τα χρήματα και φεύγει από άρρωστο σε άρρωστο όλο το βράδυ.
1: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι.

0: και καταλαβαίνω ότι γίνεται και μια μεγάλη τιτάνια προσπάθεια, θα έλεγα, προκειμένου να περιοριστεί αυτή η ασυδοσία που επικρατεί. Με κάποιους ανθρώπους, ναι, με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν τη γνώση, και αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που τους επιλέγουν είναι ρυψοκίνδυνο στο να είναι δίπλα στο προσκέφαλο του δικού τους ανθρώπου. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ όμως ήθελα να αναδείξω τον παραλογισμό της ελληνικής πολιτείας, που αντί να κατανοήσει το πρόβλημα που δηλαδή πείτε μου ένα άτομο που είναι μέλος του σωματείου σας, που αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί να μπει στη διαδικασία αυτή, δεν γίνεται αντιληπτό πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι όταν είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις τη βάρδια, προσέξτε, τη βάρδια 80 ευρώ και η πολιτεία να σου δίνει 30. Μα δεν γίνεται, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Επειδή το έχω ζήσει και προσωπικά με τους γονείς μου.
0: Έτσι, είδατε πώς τα ξέρετε. Τα ξέρετε, βέβαια.
1: Όχι, και επειδή είμαι εργαζόμενη κάθε βράδυ.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Μπορώ να σας μιλήσω εκ πείρας και μπορώ να σας μιλήσω μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορούσαμε να τα ψέσουμε.
0: Να το λοιπόν. Αυτό θέλω να καταδείξω.
1: Παρόλο που έχουμε κάνει προσπάθειες στο Υπουργείο Υγείας, δεν έχουμε γίνει δεχτεί σε καμία συνάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε φορά το πρώτο μέλημά μας ήταν οι άρρωστοι. Δηλαδή να κάνουν κάτι, να υπάρχει μεγαλύτερη αποζημίωση για τους αρρώστους, ούτως ώστε να έχουν και τη δυνατότητα να έχουν δίπλα τους επαγγελματίες ανθρώπους, αποκλειστικές νοσοκόμες, να τους προσφέρουν τις υπηρεσίες, αλλά να νιώθουν και αυτοί ικανοποιημένοι, γιατί το κράτος θα τους καλύψει με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν έγινε εφικτό μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Και είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος.
1: Μακάρι να εισακουστούμε κάποια στιγμή και εμείς, επειδή μας υποχρεώνουν.
0: Μα δεν είναι, προσέξτε κάτι.
1: Τα τιμολόγια έρχονται από το Υπουργείο Εργασίας και από την ΕΦΣΑ. Και
0: προσέξτε,
1: μας υποχρεώνουν για να κόψουμε αυτές τις αποδείξεις.
0: Μα να τις κόψετε κανείς. Μα εμείς. Μα μισό λεπτό. Εμείς. Βέβαια, μα εμείς δεν λέμε για σας που κι εσείς είστε εργαζόμενοι. Δεν λέμε να γίνει κάπως διαφορετικά η διαδικασία. Εμείς λέμε το απλό και το αυτονόητο. Από τη στιγμή που ένας ασθενής με εντολή γιατρού χρειάζεται αποκλειστική, θα πρέπει το ασφαλιστικό του ταμείο να αναλαμβάνει την εξόφληση αυτού του ποσού. Δεν μπορεί να δίνει το 1/3 και
1: τα... Μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό. Για μας
0: έτσι,
1: θα
0: μα αυτό θέλουμε. Και ξέρετε, δεν είναι θέμα δικό σας. Είναι θέμα ολόκληρης της κοινωνίας. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους.
1: Έτσι. Ναι, συγγνώμη που μιλάω πάνω σας, συγγνώμη κύριε Αργυράκη, έχουμε κάνει πολλές φορές παρεμβάσεις στο Υπουργείο, δεν υπάρχει θέληση, δεν υπάρχει πολιτική θέληση.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε να λύσει το πρόβλημα των κυκλωμάτων, το οποίο ρέει μαύρο χρήμα μέσα στα νοσοκομεία, που υπάρχει τουλάχιστον μια πενταετία πριν που υπήρχε μια έκθεση που μιλούσε για ένα δις διαφυγόντα κέρδη από, από αυτά τα παράνομα κυκλώματα που διακινούν ανθρώπους ανεδίκευτους και επικίνδυνους μέσα στα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εάν αυτό το χρηματικό ποσό διοχετευόταν στους ασθενείς που είχαν πραγματική ανάγκη, σήμερα δεν θα μιλούσαμε καν για αυτό το θέμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας που μας δώσατε τη δυνατότητα να αναδείξουμε ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που
0: είναι, είναι υποχρέωσή μας, γιατί το πρόβλημα αυτό, θα το ξαναπώ, δεν το αντιμετωπίζετε εσείς μόνο, το αντιμετωπίζει η κοινωνία. Όταν ένας άνθρωπος έχει ανάγκη αποκλειστικής και δεν έχει τη δυνατότητα ο οικογενειακός του περίγυρο να τον προσφέρει, είναι πρόβλημα, είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς αυτό που αξιώνουμε, αυτό που διεκδικούμε, είναι μια αξιοπρεπή νοσηλεία όποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ θερμά, γιατί μέσα από τη συζήτηση αυτή δώσαμε τη δυνατότητα στους ακροατές του Ραδιοκρήτη να κατανοήσουν ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει με την υψηλή αμοιβή των ανθρώπων που εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί

0: εκεί είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό το πόσο θα πάρετε δεν το προσδιορίζετε εσείς, το προσδιορίζει όπως γίνεται με όλους τους εργαζόμενους, το προσδιορίζει το Υπουργείο Εργασίας και λέει ότι ο κατώτατος μισθός είναι αυτός. Επειδή όμως εσείς δεν έχετε εργοδότη για να πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές, τις εισπράτετε εσείς και τις αποδίδετε στο δημόσιο. Σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Μου γράφουν εδώ ακροατές να αναφέρουμε και την παράνομη μεταφορά ασθενών από τα ιδιωτικής χρήσης ασθενοφόρα. Είναι ένα μείζον θέμα και αυτό. Μείζον θέμα. Είναι, ξέρετε, όταν στραβά αρμενίζουμε, όλα είναι στραβά. Όλα είναι στραβά, βρε παιδί μου. Όλα είναι στραβά. Να υπενθυμίσω και κάτι άλλο. Ότι μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε θέσει θέμα για τα ασθενοφόρα, ότι θα πρέπει να κάνουν και δευτερεύουσες μεταφορές. Ποιες είναι οι δευτερεύουσες μεταφορές? Δευτερογενείς μεταφορές. Δεν χρειάζεται, δεν πρέπει μόνο ο ασθενής να πηγαίνει με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό ή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Πρέπει, οφείλει σε αυτές τις βαριές περιπτώσεις, όταν χρειαστεί να επιστρέψει ο ασθενής σπίτι του και δεν μπορεί να πάει με το γιοταχή, το νοσοκομείο να αναλαμβάνει με το ασθενοφόρο που έχει στη διάθεσή του την επιστροφή του ανθρώπου στο σπίτι. Κάτι που δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί αυτό που εφαρμόζεται σε άλλα νοσοκομεία της υπόλοιπης Ελλάδας δεν υλοποιείται στο Ηράκλειο. Λένε, και μάλιστα μας το είχαν καταγγείλει και γι' αυτό το αναφέρω, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με αυτό, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, μας λέγανε ότι το ασθενοφόρο που χορηγήθηκε για να κάνει αυτή ακριβώς τη διαδικασία ήταν το ασθενοφόρο που έστελνε η διοίκηση για να κάνει τα θελήματα στο κέντρο του Ηρακλείου για να προωθήσει γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο απόλυτος παραλογισμός. Να σας πω εγώ ακόμα, γιατί η πίεση ήταν μεγάλη σήμερα και δεν προλάβαμε να αναφερθούμε και σε κάτι σημαντικό, ότι δηλαδή πριν από λίγο έγινε η υπογραφή της σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας για το υποκατασκευή διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου, μάλλον το διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι. Και η υπογραφή έγινε στο χώρο του εργοταξίου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου. Ήταν εδώ από χθες οι περισσότεροι, οι οποίοι μάλιστα επισκέφθηκαν και τις εργασίες τα εργοτάξια που είναι σε εξέλιξη στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη εδώ και μήνες και θα έχει ενδιαφέρον, Δημήτρη, δεν ξέρω αν μπορούσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με κάποιον από την ηγεσία του Υπουργείου για να μας πει δύο λόγια, τι είδε, πώς το λέγαμε παλιά, τι είδε ο επισκέπτης στην Κρήτη, τι είδε, πώς και εξελίσσονται τα έργα. Μάλιστα αυτή την ώρα, επειδή στην υπογραφή της σύμβασης συμμετέχει και εκπρόσωπος του Ράδιου Κρήτη, απεσταλμένος δημοσιογράφος, είναι η Χριστίνα η Μαστρογιαννάκη. Αυτή την ώρα γίνεται ξενάγηση στους χώρους του αεροδρομίου για να δουν από κοντά την εξέλιξη του έργου. Βέβαια έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πότε θα δοθεί, αλλά έγκυρα όμως, πότε θα δοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, αν έχει αλλάξει κάτι, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι διαρκώς μετατίθεται η ημερομηνία λειτουργίας του αεροδρομίου, γιατί έχουν εμφανιστεί προβλήματα κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί είναι σημαντικά. Έχει ενδιαφέρον ότι έπεσαν οι υπογραφές για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Προχωράμε τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Η υπογραφή της σύμβασης που αφορά μεταξύ άλλων και τα ραντάρ γίνεται, όπως προείπα, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου. Εκεί είναι και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων. Η συμφωνία για τα συστήματα αεροναυτιλίας αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, όπως ανακοινώθηκε. Ο διεθνής διαγωνισμός για τα συστήματα αεροναυτιλίας εκτιμόμενου ύψους περίπου 75 εκατομμυρίων ευρώ συγκέντρωσε μία προσφορά από μία ισπανική εταιρεία. Το αντικείμενο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, την ενσωμάτωσή του, τις δοκιμές, τη θέση σε λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η ανάθεση της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης έγινε με τη σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε. Το εκτιμόμενο και κατά προσέγγιση οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αρχικά ορίστηκε στο ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ βάσει της έρευνας αγοράς που είχε διενεργήσει αρμοδίως η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας το έτος 2024. Προχωρούν οι διαδικασίες. Βλέπουμε ότι στη συνάντηση αυτή είναι παρόν και ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Βασίλης Γκεγκέρογλου. Εκεί είναι και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Δημήτρη, εάν δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον από τους υπουργούς για να μιλήσουμε μαζί του, είναι κακό να μιλήσουμε με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου, για να μας δώσει μια εικόνα, αλλά μην το κάνουμε τώρα, το κάνουμε μετά τις ειδήσεις που θα κάνουμε. Με ρωτάει εδώ ο Γιώργος τι απέγινε με την αρχαιολογική περιοχή της Παππούρας, άλλαξε τελικά ο σχεδιασμός? Όχι, δεν άλλαξε, αγαπητέ Γιώργο, παραμένει ο ίδιος. Προχωρά η πολιτεία στον αρχικό σχεδιασμό, διότι δεν έχει εισακουστεί η άποψη της τοπικής κοινωνίας, των αρχαιολόγων και τα γνωστά που έγιναν για να πείσουν την πολιτεία να αλλάξει το σχεδιασμό. Θα τα πούμε σε λίγο. Αν όχι με εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, θα τα πούμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου, για να δούμε και αν υπάρχει κάτι νεότερο από τις κατηδίαν συναντήσεις και συζητήσεις που έγιναν. Εμείς σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πανηγυρικό κλίμα η σημερινή υπογραφή της σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών. Η υπογραφή αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό ρόσημο για την υλοποίηση του νέου αεροδρομίου, καθώς αφορά τα σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας που θα υποστηρίζουν την ασφαλή και αποδοτική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4 περίπου τα ξημερώματα στην κάτω Ζάκρου Σιτίας. Η φωτιά ξέσπασε κοντά στον οικισμό χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Στο νοσοκομείο Αττικών της Αθήνας συνεχίζει πλέον το δύσκολο αγώνα για τη ζωή της 20χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά που τραυματίστηκε βαρύτατα στο τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η νεαρή μεταφέρθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για να υποβληθεί σε εξειδικευμένη νοσηλεία με τα επόμενα χειρουργία να θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υγείας της. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή λόγω εργασιών πολύμινες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Καρτερός Γούρνες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο ακίνητο Σκουλούδι στους Αθανάτους στο Ηράκλειο μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Παράλληλα, κάτοικοι και τοπικοί φορείς προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της απόφασης. Ένα ξεχωριστό βιωματικό εργαστήριο ψωμιού θα έχουν την ευκαιρία να δουν όσοι επισκεφθούν σήμερα και αύριο την Κασταμονίτσα, όπου οι γυναίκες του χωριού αναδεικνύουν τη μυσταγωγική διαδικασία παρασκευής του αυθεντικού εφτάζυμου στη γιορτή που έχει γίνει πλέον θεσμός για την ευρύτερη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στην Τούμπα από την Anderlecht με 1-0 και η πρόκριση στα play-off του Europa League θα κριθεί την προσεχή Πέμπτη στη Ρεβάν των Βρυξελών. Η Τσέσεκα Σόφιας νίκησε εκτός έδρας την Maccabi Tel Aviv με 3-0 και είναι το φαβορί για να αντιμετωπίσει τον Όφη στα play-off του Europa. Ο Τάσος Παπαπέτρου θα διαιτητεύσει το Super Cup Όφη ΑΕΚ την προσεχή Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Λοιπόν, πάμε στο σοβαρό θέμα της ημέρας. Είναι η υπογραφή της σύμβασης και θα ήθελα σας παρακαλώ να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας, τον κύριο Βασίλη Γκέρογλου, για να μας πει ποια είναι τα νεότερα, τι είναι εκείνο που προέκυψε από τη σύμβαση, πέραν από το τυπικό χαρακτήρα αυτής της, της υπογραφής της σύμβασης. Πληροφορηθήκαμε μέσα από δελτίο τύπου ότι επισκέφθηκε χθες ο αρμόδιος υπουργός τα έργα που είναι σε εξέλιξη στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Έμεινε ικανοποιημένος από την εξέλιξή τους. Θα το δούμε. Βέβαια έχει ενδιαφέρον να μας πει τι λέει ο υπουργός για το έργο εκεί πάνω ακριβώς από του Κοκκίνη, το οποίο εδώ και δεν ξέρω πόσες, 4 μήνες, 5 μήνες κατασκευάζεται το ένα τμήμα του δρόμου και δεν γίνεται κάποιο τεχνικό έργο, δεν γίνεται κάποια διαπλάτηση του δρόμου, γίνεται μια αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Το έχω ξαναπεί και δημόσια. Πόσα μέτρα μπορεί να είναι αυτό το έργο? Να είναι 2 χιλιόμετρα? Να είναι 3 χιλιόμετρα? Παραπάνω δεν είναι. Να πούμε 4 χιλιόμετρα? Παραπάνω δεν είναι, είπα. Ωραία. Για τα 4 χιλιόμετρα αυτά, για να γίνει η αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα, θέλουμε 4 και 5 μήνες. Μα αλήθεια τώρα? Αν έτσι έχουν τα πράγματα, μπορεί να μας πει το αρμόδιο Υπουργείο πόσες δεκαετίες θα χρειαστούν, πόσοι αιώνες θα χρειαστούν για να φτιαχτεί ο δρόμος Ηράκλειο-Χανιά, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης? Με ενημερώνουν όμως ότι έχουμε το Δήμαρχο Μηνού Απεδιάδας, τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου. Ήταν παρόν στην υπογραφή της σύμβασης που έγινε πριν από λίγο στο νέο αεροδρόμιο, το υποκατασκευήν αεροδρόμιο Καστελίου. Κύριε Γκεγκέρογλου, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα και εσάς, στους φίλους και στους φίλους που μας ακούν.
7: Υψηλές προσωπικότητες σήμερα στην περιοχή σας. Είχατε την ευκαιρία να τα πείτε από κοντά.
0: Δυστυχώς στο πόδι μόνο, όπως κάθε φορά.
7: Στο πόδι.
0: Γιατί 2 χρόνια τώρα που ζητάμε ένα επίσημο ραντεβού,
7: ναι,
0: για μια συνάντηση για τα συγκεκριμένα θέματα,
7: ναι,
0: συνεχώς αναβάλλεται, οπότε τα θέτουμε με κάθε ευκαιρία.
7: Ωραία.
0: Τα έθεσα και σήμερα.
7: Ναι.
0: Η υπογραφή αφορούσε βέβαια την προμήθεια των συστημάτων αεροναυτιλίας,
7: ναι,
0: που μετά τις πολύχρονες καθυστερήσεις της ΗΠΑ,
7: ναι,
0: η οποία δεν έκανε τη δουλειά της χρόνια τώρα,
7: ναι,
0: μετατέθηκε με τη σύμβαση που υπεγράψανε πέρυσι ενώπιον του Πρωθυπουργού εδώ πάλι στον ίδιο χώρο, μετατέθηκε η ευθύνη για την δημοπράτηση στο ΔΑΙΚ. Ο ΔΑΙΚ λοιπόν προχώρησε, ανέδειξε ανάδοχο και η σύμβαση αυτή...
7: Ο ΔΑΙΚ είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτη. Λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ανέλαβε την ευθύνη μετά την αποτυχία,
7: ναι,
0: να το κάνει τόσα χρόνια η ΗΠΑ.
7: Ναι. Πείτε μου κάτι. Η μελέτη όμως που εκπονήθηκε είναι της ΗΠΑ. Και η μελέτη αλλά και η έρευνα αγοράς που υπολόγισε ότι το κόστος...
0: Δάνει ΗΠΑ,
7: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πείτε μου κάτι. Δάνει ΗΠΑ.
7: Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό? Εκεί που είχε εξ αρχής, πώς να το πω, συμφωνηθεί, όχι συμφωνηθεί, εκεί που είχε εξ αρχής προβλεφθεί, εκεί θα γίνει, στην Μπαμπούρα.
0: Κοιτάξτε, ναι, η θέση παραμένει αυτή μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας.
7: Μάλιστα.
0: Αν η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είναι ακύρωση των αποφάσεων που έχουν χωροθετήσει το συγκεκριμένο θέμα, θα γίνει ακύρωση, θα ακυρωθεί.
7: Μάλιστα.
0: Πρέπει να, γι' αυτό εμείς προτείναμε,
7: ναι,
0: ήδη σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
7: ναι,
0: 7 άλλες θέσεις που είναι κατάλληλες.
7: Ναι.
0: Τους καλέσαμε λοιπόν από πέρυσι, ελάτε πηγαίνετε εκεί να το τοποθετήσετε για να μην έχετε περαιτέρω καθυστερήσεις,
7: ναι,
0: διότι οι καθυστερήσεις μέχρι τώρα αφορούν το κράτος.
7: Σωστό, και
0: το
7: όχι,
0: κράτος,
7: και όχι τις αντιδράσεις της περιοχής.
0: Βέβαια.
7: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι τα ραντάρ, τα συστήματα αεροναυτιλίας γενικά θα είναι το τελευταίο έργο ως υπεργολαβία που θα λειτουργήσει λόγω των καθυστερήσεων,
7: ναι,
0: απαραίτητο οπωσδήποτε,
7: βέβαια,
0: ακόμα και για δοκιμασίες πτήσεις.
7: Ναι.
0: Η τοποθέτηση όμως ενός ραντάρ δεν έχει σχέση τόσο με τη θέση.
7: Ναι.
0: Μπορεί να τοποθετηθεί στην Α ή στη Β θέση ραντάρ των ίδιων προδιαγραφών.
7: Ναι.
0: Άρα η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας δεν θα τους καθυστερήσει, θα διευκολύνει.
7: Πολύ ωραία.
0: Εάν είναι,
7: ναι,
0: μάλιστα σε άλλη θέση. Γιατί ξέρετε, στην,
7: ναι,
0: Παπούρα,
7: ναι,
0: όσο κακή και αν ήταν η απόφαση του ΚΑΣ, προβλέπει συνέχιση της ανασκαφής, καμιά εργασία μέχρι να συνεχιστεί η ανασκαφή να ολοκληρωθεί, να αναστηλωθεί το μνημείο και αφού αναστηλωθεί να υποβληθούν οι τελικές μελέτες και να εγκριθούν. Τώρα έχει εγκριθεί μια προμελέτη. Με βάση μια προμελέτη.
7: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Οι ανασκαφικές έρευνες προχωρούν?
0: Βεβαίως.
7: Προχωρούν.
0: Δεν έχουν ολοκληρωθεί.

0: Ναι, αλλά αν προχωρούν, ρωτάω. Προχωρούν.
1: Ναι.
0: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Αυτό δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Όχι. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι έχετε επαφή εκεί με τους ανθρώπους που
1: είναι. Και έτσι προχωρούν και όχι. Σε άλλα σημεία.
0: Άλλο θέλω να ρωτήσω.
1: Που έχουμε υποδείξει.
0: Ναι.
1: Κεφάλα.
0: Η ερώτηση είναι πόσο διάστημα θα χρειαστεί ακόμη για να ολοκληρωθούν οι αρχαιολογικές.
1: Άγνωστο. Εάν οι ανασκαφές βγάζουν κι άλλα ευρήματα κι άλλα, είναι άγνωστο. Άρα έβαλα το ερώτημα εγώ. Αυτοί που επιμένουν να τοποθετηθεί Παππούρα, πώς θέλει την καθυστέρηση για αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για αποζημιώσεις με ευθύνη του κράτους.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Όταν είναι ευθύνη του κράτους καθυστέρηση, 200, 300, 500 εκατομμύρια.
0: Το είδαμε γι' αυτό και στο άλλο τμήμα του ΒΟΑΚ εκεί που δίνουμε αφιδώς αποζημιώσεις κτλ.
1: Αυτό το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί βέβαια, αλλά θα το δείτε στο επόμενο διάστημα.
0: Πείτε μου κάτι τώρα. Είχατε την ευκαιρία να τα πείτε στο πόδι. Έστω στο πόδι, τα είπατε όμως. Ωραία. Εγώ ακόμα σήμερα δεν έχω καταλάβει και δεν έχω συνειδητοποιήσει την επίσημη εκδοχή της πολιτείας πότε θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Ο δήμαρχος της περιοχής ξέρει.
1: Εγώ ξέρω.
0: Πότε.
1: Ξέρω, εκτιμώ.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν
1: όταν
0: έχουμε.
1: Όταν κάλεσαν τους δημοσιογράφους το Νοέμβριο του 2005 και τους ενημέρωσαν, τους είπαν ότι το 2006 θα έχουμε δοκιμαστικές πτήσεις.
0: Σωστό.
1: Και 2007 η πλήρη λειτουργία του αεροδρομίου.
0: 2026.
1: Ναι, 2026 και 2027.
0: Ναι.
1: Καλά θα ήταν να ήταν 6-7.
0: Ναι.
1: Για άλλους λόγους. Λοιπόν, αμέσως προφανώς είπα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη ξεπεραστεί.
0: Ναι.
1: Έρχεται μετά στη συνέχεια ο Μητσοτάκης και ο κύριος Πρωθυπουργός υπογράφουν την σύμβαση να μεταφερθεί η ευθύνη από την ΗΠΑ στο ΔΑΗΚ για τα συστήματα αεροναυτιλίας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και αναφέρθηκε στο 28.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στο 28. Στο 28 πράγματι θα λήξει, θα υλοποιηθεί αυτή η σύμβαση.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι η σύμβαση για τα ραντάρ. Η λειτουργία του αεροδρομίου πάει 29 και βάλε.
0: Μα τι λέτε τώρα.
1: Ναι, έτσι. Ακριβώς όπως το λέω. Γιατί όλα τελειώνουν το φθινόπωρο σύμφωνα με τις συμβάσεις. Η διανομή των καυσίμων, τα έργα υποδομής για την τροφοδοσία των καυσίμων εντός αεροδρομίου, που είναι μια υπεργολαβία που την υλοποιεί μια άλλη τεχνική εταιρεία,
0: ναι.
1: έχει σύμβαση μέχρι το καλοκαίρι του 28 συν το δοκιμαστικό χρόνο. Τα ραντάρ έχουν ακριβώς την ίδια σύμβαση, το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει πριν το 29.
0: Μάλιστα.
1: Δοκιμαστικά μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα προς το τέλος του 28,
0: ναι.
1: Και πάει 29. Για να είμαστε ρεαλιστές.
0: Μα γι' αυτό, επειδή θέλουμε να ξέρουμε τι μας γίνεται, βρε παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Το πάνε δια της διολυστήσεως είναι λογικό.
0: Ξέρετε,
1: το πάνε δια της διολυστήσεως.
0: Ναι.
1: Διότι οι εταιρείες αυτές είναι στα χρηματιστήρια κτλ. Δεν μπορούν απότομα να πούνε ότι έχουμε καθυστέρηση 2 ετών.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στα...
0: Δεν μου λέτε ποιο ήταν το κορυφαίο θέμα.
1: Και προφανώς κοιτάζουν να δουν και πού θα φορτωθεί η καθυστέρηση, έτσι.
0: Ναι. Σωστό.
1: Διότι αν φορτωθεί στην εταιρεία, έχει ρήτρε η εταιρεία, πρέπει να πληρώσει. Αν φορτωθεί στο κράτος, θα πληρώσει το κράτος.
0: Εάν φορτωθεί στο Δήμο, που προκαλεί αντιδράσεις.
1: Αν φορτωθεί στο Δήμο, καμία καθυστέρηση λόγω Δήμου. Παρότι θέτουμε απόλυτα και ξεκάθαρα τις θέσεις μας για ορισμένα θέματα,
0: ναι.
1: Έτσι, όπως είναι η τοποθέτηση του ραντάρ στην Παππούρα,
0: ναι.
1: Όπως είναι αυτή η βλακεία που πάει να γίνει, γιατί είναι καθαρά βλακεία, έτσι, δεν υπάρχει λογική σε αυτόν τον τόπο, να πέφτουν τα νερά της τριτοβάθμιας επεξεργασίας του βιολογικού του αεροδρομίου μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα.
0: Ναι.
1: Και έχω πει και άλλη φορά ότι έχει 6-3 στο Ηράκλειο,
0: ναι.
1: Πολύ ωραίο, θα πίνει ωραίο νερό.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν έχουμε σε αυτήν την περιοχή καμιά γεώτρηση ίδρευση, έχουμε άρδευση μόνο. Λοιπόν, ενώ τους έχουμε υποδείξει θέσεις για να φτιάξουν μια υδατοδεξαμενή με πολύ λιγότερο κόστος από τα φρεάτια,
0: ναι.
1: Που θέλουν να φτιάξουν, επιφανειακά να μας δώσουν το νερό και να το διαθέσουμε για άρδευση χωρίς να έχουμε και ενεργειακό κόστος, άντληση κλπ. Τους έχουμε υποδείξει λοιπόν κάποια απλά πράγματα
0: και δεν συμφώνησαν.
1: Ναι.
0: Δεν συμφώνησαν, ναι. Σε αυτό.
1: Ναι, θα τα δούμε.
0: Είμαστε ακόμα στο να το δούμε. Μάλιστα.

0: Δεν έχουμε το ηλεκτρικό δίκτυο, έτσι. Το ηλεκτρικό δίκτυο, η μελέτη του ΑΔΜΙΕ, έχει θέματα, έχει θέματα και τροποποιείται προκειμένου να γίνει υλοποιήσιμη. Έχουμε το θέμα της υδροδότησης, δεν έχει έρθει νερό, και το πιο σημαντικό, έτσι να σας το πω. Ξέρετε τι λέει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί αφορά και την ιδιαίτερη πατρίδα σας και την καταγωγή σας. Λοιπόν, δηλαδή τι το λέει πράγμα από σε λέμε.
1: Ναι, τι λέει.
0: Η μελέτη λοιπόν λέει, αν δεν επαρκούν τα νερά που θα διαθέτει η ΔΕΗΑ Αμινώα Παιδιάδας, η εναλλακτική πηγή τροφοδότησης με νερό είναι το φράγμα από σε λέμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει αγωγός.
0: Πώς. Αγωγός δεν υπάρχει. Άρα είναι στον αέρα αυτή η μελέτη που λέει αυτά τα πράγματα. Αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών.
1: Δεν μου λέτε. Μισό λεπτό.
0: Είναι στον αέρα.
1: Δεν μου λέτε. Έχουμε υπολογίσει σε αυτή τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων την ποσότητα του νερού που χρειάζεται για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο?
0: Έχουν υπολογιστεί. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί μπορεί να μην είμαι ακριβής. Έχουν υπολογιστεί.
1: Ναι.
0: Αλλά θα σου πω, είναι, εμείς τώρα ανοίγουμε δύο γεωτρήσεις σε δύο εφεδρικές,
1: ναι,
0: που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του αεροδρομίου. Δύο γεωτρήσεις.
1: Α, ωραία. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν, είναι υποχρέωση του Δήμου να υδροδοτήσει το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα αγοράζει.
0: Αλλά όταν μου λέει
1: μισό λεπτό.
0: Εμένα, αλλά όταν μου...
1: Θα αγοράζει το αεροδρόμιο νερό από το Δήμο.
0: Ναι. Και λέει, αν δεν υπάρχει ποσότητα, είναι υποχρεωμένος ο ΟΑΚ να πουλεί νερό του ΔΕΗ Αμινώα Παιδιάδας για να το δίνει στο αεροδρόμιο. Εντάξει, αλλά με τα βιτία το φέρνουμε.
1: Όλα αυτά προφανώς τα αναφέρεται.
0: Και να πάμε στο πιο γνωστό θέμα. Το πιο γνωστό θέμα είναι η σύνδεση με τον Νότο. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τώρα το ξανάπα του Υπουργού. Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε αυτό το ραντεβού. Να είναι ο Περιφερειάρχης εδώ.
1: Ναι.
0: Να έρθουμε εκεί πέρα. Να τα συζητήσουμε σε μια ρεαλιστική βάση, να υπάρχει μια σύνδεση με τον Όποτο. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, χάνονται οι άνθρωποι στα σοκάκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά την έκθεση του λέω, κάλεσέ μας. Δύο χρόνια σου ζητάω το ραντεβού, κάντο. Δεν γίνεται, δεν γίνεται να φτάξουμε την τελευταία στιγμή. Γιατί αυτά δεν είναι και μια προετοιμασία. Και τώρα να αποφασιστεί τι θα γίνει με τη σύνδεση με τον Νότο, είναι μια προετοιμασία. Ετών, ήδη συζητούσατε δίπλα έτοιμο κομμάτι του ΒΟΑΚ. Που κάνουν ένα, πώς το λένε αυτό, lifting.
1: Ναι.
0: Που κάνουν ένα lifting και κάνει τόσο καιρό. Σκέψουν να κάνουν νέα διάλυση.
1: Επειδή έχετε μια
0: μισό λεπτό.
1: Επειδή έχετε εμπειρία. Επειδή έχετε εμπειρία από την κατασκευή των έργων. Εσείς το θεωρείτε φυσιολογικό αυτό που γίνεται? Θέλω την άποψη ενός ανθρώπου που είναι στα κοινά πολλά χρόνια και έχει μεγαλύτερη εμπειρία.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό το θεωρείτε φυσιολογικό? Δηλαδή. Μόνο η αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας του βόρειου οδικού άξονα μας έχει πάρει τώρα 4-5-6 μήνες, ξέρω εγώ πόσο είναι.
0: Κοιτάξτε, έπρεπε το Υπουργείο Υποδομών να έχει προτεραιοποιήσει το έργο. Δεν γίνεται να πάμε να κάνουμε lifting σε ένα έργο το οποίο ήταν ήδη 4 λωρίδες με στιθέως στη μέση και την ίδια ώρα να αφήνουν τα υπόλοιπα τμήματα που είναι και η μεγάλη επικινδυνότητα. Έπρεπε να ξεκινήσουν από τα άλλα τμήματα.
1: Εμένα το λέτε.
0: Βιάζονται να κάνουν λοιπόν το lifting στα ήδη έτοιμα τμήματα, το lifting για να παραδώσουν σύντομα έργο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε ότι μόνο επικοινωνιακούς λόγους εξυπηρετεί.
1: Και τίποτα
0: καλό είναι που γίνεται. Καλό που γίνεται που γίνεται η αναβάθμιση. Αλλά εδώ δεν ήταν το ζητούμενο από το η αναβάθμιση του δρόμου που ήταν ήδη 4 λωρίδες, αλλά και η αναβάθμιση κατασκευή με προδιαγραφές σωστές υπόλοιπου τμήματος.
1: Δεν μου λέτε.
0: Που είναι επικίνδυνο.
1: Δεν μου λέτε.
0: Άρα στον Νότο,
1: ναι,
0: σε σύνδεση με τον Νότο, θέλει μια πρωτοβουλία του Υπουργείου.
1: Ναι.
0: Πιστεύω να την πάρει ο κύριος Δήμας μετά την έκθεση που του ζητήσαμε να γίνει συνάντηση.
1: Δεν μου λέτε. Το τούνελ εκεί που κατασκευάζεται στην περιοχή της Άγνου και νομίζω ότι αυτό το τούνελ δικαιούται να ονομαστεί τούνελ της Άγνου. Πόσο διάστημα θέλει για να ολοκληρωθεί?
0: Κοιτάξτε, αυτήνου το χρονοδιάγραμμα είναι το 28.
1: Μα τι λέτε τώρα?
0: Είναι χώμα, είναι χώμα.
1: Μα
0: είναι
1: τι λέτε, χώμα, μισό λεπτό. Μα μισό λεπτό, παρακαλώ. Το 2028 θα πάει το τούνελ, δηλαδή ο μοναδικός δρόμος που θα συνδέει το αεροδρόμιο με το ΒΟΑΚ. Το 2028...
0: Εντάξει, αφού δεν θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο.

0: Τι χρειάζεται.
1: Α, εσύ το θεωρείτε δεδομένο.
0: Μα σας παρακαλώ τώρα. Γιατί δεν κρατάτε μια καλή σημείωση για αυτό το θέμα.
1: Πάντα κρατώ εγώ καλές σημειώσεις. Και νομίζω ότι εξ αρχής το είπα ότι.
0: Για να το θυμηθούμε.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε δεδομένα
0: έχει,
1: μέχρι τώρα.
0: Κοιτάξτε, έχει, δουλεύουν δύο-τρεις βάρδιες, έτσι. Αλλά τι γίνεται. Έχει τις τεχνικές του δυσκολίες. Αυτό είναι χώμα μέσα, δεν είναι βράχος.
1: Ναι.
0: Όπως το άλλο που ήταν στο ΒΟΑΚ.
1: Σωστό.
0: Ο βράχος ανοίγει και προχωράει.
1: Ναι.
0: Εδώ ανοίγουν λίγο χώμα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τσιμεντώσουν και να προχωρήσουν. Ανοίγουν δηλαδή δύο μέτρα. Τσιμεντώνουν και ξαναπροχωρούν άλλα δύο.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας. Καλή σας μέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Μινού Απεδιάδας, ο κύριος Βασίλης Γκεγκέρογλου. Εμείς ακούσαμε την άποψη του Δημάρχου. Τώρα έχουμε ζητήσει και επισήμως την άποψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών που είναι εδώ από χθες, για να ακούσουμε και την άλλη άποψη με βάση όλα αυτά που προγραμματίζονται και τα λοιπά. Βέβαια, όταν λέω την άλλη άποψη δεν εννοώ αντιπολιτευτικά. Ο κ. Γκεγκέρογλου το ξεκαθάρισε, είπε ότι με τον πιο ρεαλιστικό υπολογισμό το αεροδρόμιο θα λειτουργήσει το 2028. Δηλαδή σου λέει απλά πράγματα. Δεν είναι σύνθετα. Χρειάζεται δηλαδή για να είναι κάποιος πυρηνικός επιστήμονας για να καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Όταν το τούνελ θα τελειώσει το 2028. Όταν η προθεσμία για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας τελειώνει το 2028. Όταν μια σειρά έργων, εν πάση περιπτώσει, τελειώνουν το 2028, η προθεσμία που έχουν δώσει στις αναδόχους εταιρείες για να τα ολοκληρώσουν λίγουν το 2028, λέει πώς θα τελειώσει το έργο το 2027. Μα δεν είναι αυτονόητο? Είναι αυτονόητο. Και αυτά τα αυτονόητα στον τόπο μας πρέπει να τα επισημαίνουμε, πρέπει να τα λέμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, αγαπητέ Εμμανουήλ. Πάμε.

0: τηλεφωνικό κέντρο, μόλις επικοινωνήσει εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών που είναι σύσσωμη στο Καστέλι, διακόπτουμε τα πάντα και δίνουμε προτεραιότητα για να θέτουμε τα ερωτήματα και να παίρνουμε απαντήσεις. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μανώλη Ζερβάκη. Ο κύριος Ζερβάκης είναι ένας ενεργός πολίτης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Νομού Ηρακλείου, η Φιλοξένεια, τοπικός δημοτικός σύμβουλος για ένα χρονικό διάστημα. Είναι από τους ανθρώπους, που τους ενεργούς πολίτες της περιοχής. Κύριε Ζερβάκη, καλή σας μέρα. Τον ακούμε τον κύριο
1: Ζερβάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς εξελίσσεται η χρονιά καταρχάς, να μας πείτε.
1: Κύριε Αργυράκη, η χρονιά δεν εξελίσσεται όπως περιμέναμε. Ναι. Δυστυχώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως και οι Έλληνες πολίτες, η δυναμικότητα στα οικονομικά τους δεν είναι πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσα εχθές την εκπομπή σας,
0: ναι,
1: που με τα logistics,
0: ναι,
1: μπορεί να υπάρχει κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ ή στα ξενοδοχεία, τα all inclusive, που εκεί,
0: ναι,
1: υπάρχει κατανάλωση. Αλλά στις υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει κινητικότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Εάν βλέπετε τους επισκέπτες μας και πηγαίνουν σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ ξένων συμφερόντων, και καταλαβαίνετε τι εννοώ,
0: δεν
1: θα πω όνομα,
0: ναι,
1: ψωνίζουν από εκεί πέρα και τους βλέπετε και κάτω στα μπαλκόνια, στα καταλύματα, και
0: κατανοητό,
1: τρώνε και πίνουν. Ναι, ναι.
0: Κατανοητό. Πείτε μου κάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, μέσα σε αυτά, με αυτή την κατάσταση που εξελίσσεται όπως μας την περιγράψατε, έχουμε και μία υποδομή που ουσιαστικά κρέμεται στα καλαμάκια, δεν είναι? Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Μια περιοχή κάθε καλοκαίρι, όπως είναι του Δήμου Χερσονήσου, μια άκρος τουριστική περιοχή, να έχει τόσο σοβαρά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Έχω στη διάθεσή μου ένα βίντεο που δείχνει το πρόβλημα αυτό που θέλω να μας περιγράψετε ευθύς αμέσως.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι,
1: κύριε Αργυράκη,
0: τι είναι αυτό που βλέπω?
1: Ενθυμούμε τις παλαιότερες εποχές και τους πυλώνες υψηλής τάσης και τα πιάτα που τα πλένανε παλαιότερα.
0: Τα
1: τώρα δεν συντηρείται τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχει πιάσει σκόνη κατά κάτι που λέμε, και από την τάση που τραβάμε ή και από την υγρασία, αυτά τα πράγματα παίρνουν φωτιά. Με αποτέλεσμα,
0: έχω λοιπόν, καλά, μισό λεπτό, έχω λοιπόν
1: τις πυρκαγιές που είχαμε, ναι, τα τελευταία διαστήματα, και
0: ναι,
1: εκεί ακριβώς που πήρε αυτός ο στήλος φωτιά,
0: ναι,
1: εάν έπεφτε λίγο κάτω θα τα παίρνε όλη η σταγίδα φωτιά.
0: Αυτό. Το βίντεο,
1: ναι,
0: αυτό που είναι στη διάθεσή μας και σε λίγο, ναι, θα αναρτηθεί στο e-crete.gr για να το δει ο κόσμος, είναι από την περιοχή του Ισταλίδας, σωστό, την περιοχή των Μαλλίων. Είναι,
1: ναι, ναι,
0: άρπαξε φωτιά ο στήλος, γιατί δεν είχε καθαριστεί. Εκεί,
1: ναι,
0: δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, το συγκεκριμένο...
1: Ασφάλειες είναι.
0: Ναι, εκεί λοιπόν...
1: Ασφάλειες.
0: Κάποτε, πριν από μερικά χρόνια, κάθε καλοκαίρι θυμόμαστε τα ελικόπτερα που ερχόταν εδώ με ειδικούς εκτοξευτήρες νερού που περνούσαν και έπλαιναν αυτά τα σημεία στο δίκτυο της ΔΕΗ προκειμένου να μην έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Αυτό προφανώς για λόγους οικονομίας η ιδιωτική ΔΕΗ το σταμάτησε. Θα έπρεπε να έχει περάσει βέβαια στο ΔΔΕ, όπου ανήκει τώρα το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό όμως έχει παρενέργειες.
1: Κύριε Αργυράκη, ναι, είπατε για οικολόγους οικονομίας. Ποια οικονομία? Έχουμε κάποιους διευθυντάδες και προέδρους και δεν ξέρω τι στην Αθήνα, σε γραφεία κλιματιζόμενα, και παίρνουν παχυλούς μισθούς και δεν έχουμε χρήματα για να συντηρήσω με τα δίχτυα.

0: δίκτυα, τα δίκτυα της, του ΔΔΕ. Έλεος πια. Έλεος πια πρέπει με αυτό το θέμα που λέμε ότι δεν έχουμε χρήματα να συντηρήσουμε. Έλεος.
1: Μάλιστα. Είναι δηλαδή, φοβερό.
0: Είναι φοβερό, δηλαδή από πού ζει η οικονομία της Ελλάδος. Από τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι θέλουμε να το κλείσουμε και αυτό.
1: Πείτε μου
0: σιγά σιγά τον πρωτογενή.
1: Χθες λοιπόν, μισό λεπτό για να καταλάβουν οι ακροατές τι ακριβώς συνέβη. Χθες λοιπόν πήρε φωτιά ένα στήλος της ΔΕΗ. Με συνέπεια να σταματήσει η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το δίκτυο του ΔΔΕ τέθηκε εκτός λειτουργίας και είναι λογικό. Μέχρι να αποκατασταθεί όμως αυτή η ζημία, τι ακριβώς έγινε στην περιοχή της Χερσονήσου και της Ταλίδας?
0: Σκοτάδι.
1: Σκοτάδι.
0: Σκοτάδι, δηλαδή βγάλανε πάλι τους φακούς οι άνθρωποι και αρκετές επιχειρήσεις. Κλείσανε, δηλαδή από τις 9 η ώρα ήταν μέχρι κοντά στις 12 τη νύχτα.
1: Προσέξτε τώρα. 9 η ώρα ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας του εστιατορίου έχει αναμένει κόσμο, έχει κάνει τις αγορές του, είναι έτοιμος για να υποδεχτεί 200 άτομα για να φάνε στο μαγαζί του. Λόγω της διακοπής ρεύματος δεν μπορεί ούτε να μαγειρέψει, δεν μπορεί ούτε να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους αυτούς, με συνέπεια το μαγαζί να κλείνει, ούτε φωτισμό δεν είχε καλά. Αυτή τη ζημιά ποιος θα την πληρώσει? Ποιος θα πληρώσει τη ζημιά? Αλλά η μεγαλύτερη ζημιά είναι η δυσφήμιση του τόπου. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όλοι οι άνθρωποι που ήταν εκεί χθες το βράδυ και αναγκάστηκαν να βγάλουν τα κινητά τους και να τα μετατρέψουν σε φακούς για να μπορούν να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο τους, έχουν να το πούν και σίγουρα θα έχουν κάνει αναρτήσεις στο διαδίκτυο για να πούν την υποδομή που διαθέτει η χώρα μας. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, τα έχουν αναρτήσει ήδη, κύριε Αργυράκη. Τα έχουν αναρτήσει ήδη, δηλαδή ήδη γίνεται δυσφήμιση στο τόπο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αρχή να πω, κύριε Αργυράκη, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει, έχει διαλύσει αυτό το κράτος.
1: Να ακούσουμε ακροατή, ακροάτρια που ζήτησε να παρέμβει.
0: Βεβαίως.
1: Παρακαλώ, καλή σας
2: μέρα.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ήθελα και εγώ να αναφέρω ένα περιστατικό το ίδιο έτσι.
1: Ναι.
2: Είμαι στο Βούς Παρασίου, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Και πήρε ο στήλος φωτιά πριν 10 μέρες.
1: Ναι.
2: Ακαθάριστα όλα, χωράφια ακαθάριστα.
1: Ναι.
2: Πήρε φωτιά ένα αυτοκίνητο που τα εγκαταλείπουν εδώ πέρα και τα παρατάνε και τα μπαίνουν και κοιμούνται και αυτά και γίνεται ένας χαμός.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε αυτό το κομμάτι τι θα γίνει. Είμαστε σε μια κατάσταση χάλια, γιατί δεν έχουν καθαριστεί πρώτα και γύρω-γύρω τα χωράφια και τα σπίτια. Εμένα είναι υπερκυκλωμένο το σπίτι μου από τα καθαριστά χωράφια. Και πήρε και ο στήλος φωτιά πριν 10 μέρες. Πήρε ένα αυτοκίνητο φωτιά πριν ένα μήνα που ήταν εγκατελειμμένο.
1: Μάλιστα.
2: Και ήρθαν και το σβήσανε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει αυτά τα πράγματα, πρέπει από μόνοι τους να τα βλέπουν, γιατί νομίζω φαίνονται.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κάνουμε μόνο καταγγελία και να το συζητάμε μόνο.
1: Σωστό.
2: Έργα μόνο πρέπει να γίνονται.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ νομίζω.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ.
2: Κάτι να γίνει.
1: Και
2: εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Αργυράκη,
1: ναι.
0: Ήθελα να προσθέσω κάτι. Εντάξει, έκανα την καταγγελία που έκανα αυτή τη στιγμή. Ο εισαγγελέας ακούει κάποιος να κάνει παρέμβαση. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή πρέπει να πάρουμε φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνει κάποιος κάποια παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή, κύριε Αργυράκη, τα δείχνει, αν τα δει κανείς τους στήλους και κάτι με τα σχηματιστές που είναι σε δίστυλα.
1: Ναι.
0: Είναι σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή είναι ακόμα από τον Απρίλιο, από εκείνο το κόκκινο χώμα, είναι ένα κόκκινο πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα καθαρίσουν αυτά τα πράγματα ή περιμένουμε να κάνουν πάλι εκρήξεις?
1: Κατάλαβα. Θέλω να σας...
0: Πάντως, κύριε Αργυράκη, ήθελα να πω ότι μέσα από την εκπομπή σας, ευτυχώς, όταν, αν ενθυμίστε, είχαμε πει για τον υποσταθμό, το μεγάλο υποσταθμό της ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Όταν έκανα την καταγγελία, την εμενθεπόμενη μέρα ήταν 10 άτομα εδώ πέρα και καθαρίζανε. Επιτέλους κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται, αλλά προσέξτε κάτι όμως. Προσέξτε κάτι. Αυτό είναι θετικό. Δηλαδή, όταν δημοσιοποιείται ένα θέμα, υπάρχει ευαισθησία από τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη να κάνουν κινήσεις τέτοιες που να δείχνουν ότι είναι εδώ και ότι, πώς να το πω, ότι λειτουργεί, βρε παιδί μου, το σύστημα. Αλλά εμείς θέλουμε μια διαφορετική λειτουργία. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: αυτό που αποφάσισε η κεντρική διοίκηση να καταργήσει το γραφείο που λειτουργούσε εκεί στην περιοχή της Χερσονήσου ήταν εγκληματικό. Mm-hmm. Ήταν εγκληματικό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχουν τόσες χιλιάδες επιχειρήσεις. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον τηρισμό. Εάν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ζημιών που υπάρχουν, ποιοι πρέπει να έχουν? Έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μόνο αυτό. Ενημερώνουμε τώρα ότι έχουμε συχνές διακοπές και δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην υδροδότηση της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου. Η περιοχή της Σταλίδας των Μαλίων και μεγάλου τμήματος της Χερσονήσου υδρεύεται από γεωτρήσεις, όπως με ενημερώνουν, και δεν ξέρω αν θέλει να αναφέρω το όνομά του. Είναι έγκυρη πληροφόρηση που έχω. Σοβαρότατα προβλήματα. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς είναι, παιδί μου, ότι οι γεωτρήσεις ρεύμα παίρνουν.
1: Μάλιστα, έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ για την ευαισθησία που δείχνετε, γιατί μόνο εάν αναδεικνύουμε και επισημαίνουμε τα κακώς κείμενα μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά, κύριε Ζερβάκη.
0: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα μου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
12: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
13: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
14: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως, συζητώντας με τον Δήμαρχο Μηνού Απεδιάδος, τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου, ότι έγινε υπογραφή της σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτη στο Καστέλι. Έπεσαν οι υπογραφές, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, έγινε περίπου στις 10 η ώρα, δηλαδή είμαστε περίπου μια μισή ώρα και ένα τέταρτο. Και τι έχουμε εμείς, τις δηλώσεις του Υπουργού. Για πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Δήμας.
15: Πριν λίγους μήνες, σε αυτόν τον χώρο, είχαμε υπογράψει με παρουσία του Πρωθυπουργού την Συμφωνία Αεροναυτιλίας. Είχαμε δεσμευτεί ότι πολύ γρήγορα θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και θα υπογραφεί η Σύμβαση Αεροναυτιλίας για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι για τη Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Σήμερα είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι υπεγράφει αυτή η συμφωνία μεταξύ του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, του ΔΑΙΚ και της Ισπανικής εταιρείας της Ίντρα. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, το Νοέμβριο του 2028 το αεροδρόμιο στο Καστέλι να λειτουργεί κανονικά. Θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από την διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από την διοίκηση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, από τον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και από τους βουλευτές της Κρήτης, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους, ώστε να μπορέσουμε να συντονιστούμε όλοι, να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να έχουμε λύσει όλα τα ζητήματα που υπάρχουν, ώστε όπως είπαμε το χρονοδιάγραμμα τον Νοέμβριο 2028 να τηρηθεί.
16: Άρα εντός ενωσά του Υπουργείου ξεκινούμε για τις μαστικές αποτελείες, έτσι.
15: Λοιπόν, ας περιμένουμε βήμα-βήμα να σταθούμε στο γεγονός ότι είμαστε στο 76% του κατασκευαστικού αντικειμένου. Όπως ακούσατε και στην ξενάγηση, πολύ γρήγορα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ποσοστό και νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία, ώστε να είναι και το έργο υποδομής αλλά και να αναδείξουμε την πολιτική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Λοιπόν, αυτό έλειπε τώρα. Όταν λέμε ότι είναι το τελευταίο αεροδρόμιο που φτιάχτηκε στην Ελλάδα, είναι αυτονόητο ότι θα είναι το πιο σύγχρονο. Όταν θα είναι αυτού του μεγέθους, είναι επίσης αυτονόητο ότι θα είναι από τα σύγχρονα αεροδρόμια της Ευρώπης. Έτσι γίνεται, αυτή είναι η εξέλιξη. Δεν μπορεί να γίνει ένα αεροδρόμιο καινούριο με προδιαγραφές δεκαετίας του 50 και του 60. Αυτά δεν είναι αυτονόητα, βρε Μανώλη. Δηλαδή, χρειάζεται να μας το πει ο κύριος Δήμας. Ενδιαφέρον θα είχε όμως, έχουμε και τον κύριο Ταχιάο. Ο κύριος Ταχιάος είπε κάτι διαφορετικό. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε. Λίγο όμως, λίγο, γιατί δεν έχουμε καλή λήψη.

0: Σέντ, που ήταν πάνω του, στην Κρήτη αξίζει ένα εξαιρετικό αεροδρόμιο. Το οποίο
1: όχι, όχι, δεν ακούγεται καλά ο κύριος Ταχιάος, οπότε ζητούμε συγγνώμη, δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Εάν θέλει όμως, αφού είναι εδώ, και επειδή

0: αναρωτιέται σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα, σε σχέση με την ποιότητα του αεροδρομίου και όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς. Εάν μας ακούει λοιπόν ο Υπουργός και αν είναι καθοδόν και είναι στο αυτοκίνητο μέσα και είναι συντονισμένος στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη, δεν είναι κακό να επικοινωνήσει μαζί μας στο 281-0-382-300 και να μας απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα που είναι εύλογα. Κάποια από αυτά τα έθεσε προηγουμένως ο Δήμαρχος Μηνού Απεδιάδος, ο κύριος Βασίλης Γκεγκέρογλου, και αναρωτιέμαι δηλαδή, πρέπει να είναι κάποιος φωστήρας για να πει ότι βρε παιδί μου, γιατί να πετάμε το νερό από την τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων στο υπέδαφος και να μην το μεταφέρουμε σε μια δεξαμενή από όπου θα αρδεύεται η περιοχή. Δεν είναι απλό. Εκεί στην περιοχή του Καστελίου υπάρχει πολύ μεγάλη ελαιοκαλλιέργεια. Δεν θα μπορούσε από αυτές τις δεξαμενές να αρδεύεται η περιοχή. Αυτά τα αυτονόητα δεν γίνονται. Και μετά λέμε ότι είναι από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια. Πάμε όμως να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κατερίνη Φραγκιαδάκη. Φραγκιούδακη. Είναι εκπρόσωπος των χειροτεχνών του νομού Ηρακλείου. Κυρία Φραγκιουδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αρχιράκη.
0: Χειροτέχνες.
1: Μάλιστα. Ακριβώς όπως το λέτε, χειροτέχνες, όχι πολιτές προϊόντων.
0: Σωστό.
1: Είμαστε δημιουργοί που με τα χέρια μας διατηρούμε ζωντανές τεχνικές παράδοσεις και γνώσεις που περνούν από εμάς από γενιά σε γενιά. Θέλω να τονίσω ότι η χειροτεχνία είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού και της ταυτότητας του τόπου μας.
0: Είναι αυτό που λέμε άειλη παράδοση.
1: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας όπως αντιμετωπιζόμαστε από το Δήμο.
0: Ποιο Δήμο?
1: Από το Δήμαρχο.
0: Ποιο Δήμαρχο?
1: Λοιπόν, η αφορμή της αυτής της συζήτησης έγινε με ένα δημοσίευμα που είδαμε ότι φέτο το Χριστουγεννιάτικο κάστρο θα σταλεί στην εξορία του Πάρκου Γεωργιάδη.
0: Α, λέτε το Δήμο Ηρακλείου. Μισό λεπτό,
1: μάλιστα.
0: Λέτε το Δήμο Ηρακλείου. Ναι, γιατί έχουμε πολλούς δήμους. Να μην μπερδευτόμαστε.
1: Για το Δήμο Ηρακλείου. Ναι, είπαμε χειροτέχνες Δήμου Ηρακλείου. Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: με αφορμή αυτό το δημοσίευμα, πιστεύουμε η εκπομπή σας να σταθεί αφορμή να επιτέλους να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με το Δήμαρχο, ώστε να πάρουν κάποιες αποφάσεις από κοινού, που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άπειρες προσπάθειες. Έχω μπροστά μου εδώ καταστατικά που έχουμε καταθέσει στο Δήμο με αριθμούς πρωτοκόλων, δεν έχουν απαντηθεί ποτέ από εμάς. Άπειρες προσπάθειες να κλειστεί ένα ραντεβού με το Δήμαρχο για να γίνει ένας διάλογος, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια συνεχής επιδείνωση των όρων συμμετοχής μας στο Χριστουγεννιάτικο κάστρο.
0: Συγγνώμη, έχετε ζητήσει ραντεβού με το Δήμαρχο?
1: Και... άπειρες φορές.
0: Δηλαδή...
1: Επανειλημμένος.
0: Και ποια είναι η απάντηση?
1: Έχουμε στείλει και γράψει. Καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Δεν ανοίγει όχι πόρτα για μας, ούτε παράθυρο. Δεν έχουμε καθίσει ποτέ να εκθέσουμε όλα αυτά τα παράπονα, τις σκέψεις μας. Έχουμε στείλει γραπτός με υπογραφή από όλους εμάς τους χειροτέχνες αίτηση στο Δήμο. Έχει κοινοποιηθεί και στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Έχω μπροστά μου με αριθμό πρωτοκόλλου 8.000 το 21 Ιανουαρίου του 2025.
0: Από το 2025 ζητάτε ραντεβού?
1: Ναι, και δεν έχουμε καμία ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω να τονίσω
0: είναι αυτό,
1: ότι...
0: Ακούστε λίγο τώρα, επειδή ο Δήμαρχος όταν είναι στο γραφείο του και δεν έχει κόσμο, ενίοτε συντονίζεται στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Εάν είναι καθοδόν στο αυτοκίνητο, παρακολουθεί σίγουρα την εκπομπή. Εάν τον συναντούσατε, τι θα του λέγατε?
1: Ναι, θα θέλαμε να του πούμε γιατί μας αντιμετωπίζει έτσι. Όλοι εισπράττουμε ότι κάτι συμβαίνει με εμάς. Ναι. Δεν ξέρω, όπως είπαμε, ο πολιτισμός έχει θέση στην καρδιά της πόλης, όχι στην άκρη της πόλης. Θέλουμε σημείο που να έχει επισκεψιμότητα.
0: Ναι. Λοιπόν,

0: κατάλαβα καλά από τα συμφραζόμενα, εσείς αυτό που λέτε είναι ότι εν ώψη του προγραμματισμού που γίνεται για το χριστουγεννιάτικο χωριό στο κέντρο της πόλης, όπου οι χειροτέχνες πάντα είχαν μία θέση σε αυτό το χωριό για να παρουσιάσουν τα εκπληκτικά δημιουργήματά τους, σήμερα, φέτος, αυτή την περίοδο σχεδιάζουν κάτι διαφορετικό και θέλουν τους χειροτέχνες να τους μετακινήσουν στο πάρκο Γεωργιάδη, που είναι πολύ μακριά από εκεί που χτυπά η καρδιά, έτσι δεν είναι, της χριστουγεννιάτικης πόλης του Ηρακλείου, και λέτε ότι, ξέρετε, εμείς που τι γυρεύουμε εκεί. Πέρυσι σας είχαν στείλει στη δικαιοσύνη και είχατε παραταχθεί ο ένας δίπλα από τον άλλον. Δεν είναι όμως έτσι. Οι χειροτέχνες, επειδή είναι η γιορτή τέτοια, πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την χαρμόσυνη διαδικασία που γίνεται, για να έχει και ο πολίτης να δει κάτι, να αγοράσει, γιατί όχι. Σωστά.
1: Ναι, σωστά. Και καταρχήν να πούμε εδώ ότι η χριστουγεννιάτικη αγορά δεν είναι μόνο εισόδημα για εμάς. Είναι ένας θεσμός που ζωντανεύει την πόλη, προσελκύει κόσμο, δίνει χαρά στις οικογένειες και στα παιδιά. Δεν ξέρω αν θυμάστε, κυρία Ρεγυράκη, την έγκλη που είχε το χριστουγεννιάτικο κάστρο πριν κάποια χρόνια στην πλατεία Ελευθερίας, με τα παιχνίδια, τα σπιτάκια τα χριστουγεννιάτικα, το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη, κατεβαίνανε τα σχολεία, τα παιδιά. Πού είναι αυτή η γιορτή? Πέρυσι το χειμώνα το Ηράκλειο κυριολεκτικά πενθούσε. Ήταν, νομίζω, η μοναδική πόλη στην Ευρώπη που πενθούσε.
0: Ναι.
1: Ούτε στολισμός υπήρχε. Είμαστε, όπως το είπατε, παραταγμένοι δίπλα ο ένας τον άλλον στη δικαιοσύνη, που μας βγάζουν και από εκεί φέτο. Και θέλω να τονίσω και εδώ κάτι που πρέπει να υποθεί. Ότι καταρχήν είμαστε πράκτορες, να το πω έτσι, τόσων παραπώνων από τον κόσμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακούμε καθημερινά από τον κόσμο για αυτό που είναι το χριστουγεννιάτικο κάστρο, γιατί η πλατεία είναι έτσι, τι είναι η πλατεία. Δηλαδή, από τότε που έγινε η πλατεία, εμείς θα καταστρέψουμε την πλατεία. Καταρχήν, ο Δήμαρχος απαγορεύει να γίνει οποιαδήποτε εκδήλωση στην πλατεία. Προχθές είδαμε, μας αρνήθηκε να μας δώσει την πλατεία στο Σύλλογο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Στο Τέχνη Καθοδόν, μας εξόρισε πάλι στο Πάρκο Γεωργιάδη. Και εδώ να τονίσω ότι έχει αποδειχτεί ότι το Πάρκο Γεωργιάδη δεν έχει επισκεψιμότητα τόσο το καλοκαίρι, πόσο μάλλον το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω και το χειμώνα με τις καιρικές συνθήκες, με τα μεγάλα δέντρα αυτά και αυτά, πόσο ασφαλή είναι η τοποθέτησή μας εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι και αυτό που είπα πριν, ότι κάθε χρόνο οι συνθήκες γίνονται όλο και πιο δυσμενείς. Θέλω να σας πω ότι εμείς παίρνουμε τα τελευταία χρόνια ξεχαρβαλωμένα σπιτάκια, τα οποία αναλαμβάνουμε μόνοι μας τη μεταφορά των χίσκων αυτών. Πρέπει να τα μεταφέρουμε σε δικό μας χώρο για να τα συντηρήσουμε, να τα βάψουμε και να τα κάνουμε παρουσίαστα, ώστε να μας φιλοξενήσουν κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Όλα αυτά με δικά μας έξοδα, έτσι, μεταφορά, πείσιμο, ηλεκτροδότηση των οικίσκων. Όλα αυτά είναι δικά μας έξοδα. Και πέρυσι κάπου υπόθηκε, πάλι στη δική σας εκπομπή, ο κύριος Ιερέτης είπε ότι μας υποχρεώνουν να το κάνουμε αυτό γιατί μας κάνανε καλύτερη τιμή. Πέρυσι πληρώσαμε 900 ευρώ το μικρό σπιτάκι και 1300 το μεγάλο σπιτάκι.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, το ποσό, με όλα αυτά που προανέφερα, τη μεταφορά, τη συντήρηση, την ηλεκτροδότηση, ανεβαίνει περίπου στα 500 ευρώ το κάθε σπιτάκι. Συν ότι οι μέρες, δηλαδή δεν είμαστε καταρχήν στην ηλεκτροφώτιση των Χριστουγέννων.
0: Ναι.
1: Πού είναι η γιορτή χριστουγεννιάτικη που πρέπει να έχει την έγκλη μιας πόλης και που είχε παλιά το Ηράκλειο? Τα σπιτάκια δεν έχουν στηθεί ακόμα. Δεν ξέρουμε μία εβδομάδα πριν ποιος θα είναι και ποιος δεν θα είναι. Όπως σας είπα, είμαστε χειροτέχνες, δεν είμαστε πολιτές. Που σημαίνει ότι τα προϊόντα μας θα κατασκευάζουμε όλα οι ίδιοι. Όλοι από εμάς είμαστε αξιοπρεπείς επαγγελματίες με εργαστήρια. Έχουμε άδεια από το Υπουργείο, άδεια χειροτεχνίας. Είμαστε καθόλου νόμιμοι, ταμιακές μηχανές, την εφορία μας. Μας υποχρεώσανε για να πάρουμε την άδεια υπεύθυνης αγοράς να έχουμε επαγγελματικά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Και πώς θα συντηρηθούν όλα αυτά, πείτε
0: μου. Μάλιστα.
1: Και κάθε χρόνο οι συνθήκες είναι όλο και πιο δυσμενείς.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Για ποιο λόγο.

0: λόγο αυτό. Δηλαδή, η πλατεία, πείτε μου, κάθε πλατεία, η πλατεία είναι κάποια. Δεν ξέρω, θα χαλάσουμε την πλατεία αν θα τοποθετηθούν τα σπιτάκια πάνω στην πλατεία. Και να πω, να σα πω κάτι τελευταίο, μην σα κουράζω. Ό,τι είδαμε πρόσφατα, τις βιβλιοπόλεις πάνω στην πλατεία. Το Θεού, καμία αντιπαράθεση με τους ανθρώπους αυτούς. Ίσα-ίσα χαρήκαμε που τους είδαμε εκεί και ξανά την πλατεία να παίρνει ζωντάνια. Γιατί υπάρχουν, δεν υπάρχουν, γίνονται αυτές οι διακρίσεις. Γιατί οι βιβλιοπόλες πήγανε στην πλατεία, τονίζω έτσι, χωρίς να υπάρχει καμία αντιπαράθεση με τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες αυτούς, απλώς το τονίζω, γιατί να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις.
1: Μάλιστα. Και το επισημαίνετε τώρα. Γιατί.
0: Αυτά θέλουμε όλα να τονίσουμε.
1: Μισόλεπτο.
0: Και θέλουμε επιτέλους να καθίσουμε.
1: Μισόλεπτο.
0: Και να τραπέζει διαλόγου με τον Δήμαρχο. Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Το τονίζω αυτό γιατί. Διότι αυτή την περίοδο λαμβάνονται οι αποφάσεις για το Χριστουγεννιάτικο χωριό και γι' αυτό το επισημαίνετε προκειμένου να μπορείτε να έχετε επαφή με τη Δημοτική Αρχή για να γίνει το αυτονόητο αυτό που
0: μόλις
1: επισημάνατε. Πολύ ωραία.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Έχουμε πολλούς χειροτέχνες στο Ηράκλειο.
0: Έχουμε αρκετούς, έχουμε πάρα πολλοί. Πάρα πολλούς. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιότερα, η πλατεία Ελευθερίας ήταν τα σπιτάκια που ήταν πάνω από 50. Όλες τις δράσεις που υπήρχαν. Δεν ήταν βέβαια όλοι χειροτέχνες να πω, αλλά οι περισσότεροι. Και εμείς λέμε σαν να μπει σαν όρος ότι θα είναι μόνο οι χειροτέχνες. Δηλαδή, δεν θέλουμε να βλέπουμε κινέζικα προϊόντα
1: και τέτοιες
0: κατηγορίες προϊόντα. Θέλουμε να βλέπουμε πολιτισμό.
1: Και πρέπει να το διαφυλάξετε κι εσείς. Πρέπει να το διαφυλάξετε.
0: Αυτό προσπαθούμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, αλλά θέλουμε όμως και εμείς. Θέλουμε μία αντιμετώπιση διαφορετική.
1: Μάλιστα.
0: Να υπάρξει διάλογος ή συμμεταχείριση.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Οι πλατείες είναι για τους πολίτες, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι
0: να είστε
1: είναι.
0: Καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου να έχετε. Έτσι είναι. Αλλά γιατί ο Δήμαρχος δεν δέχεται τους πολίτες. Έχω ακούσει πολλά παράπονα. Δεν μένει χρόνος στο Δήμαρχο να συναντήσει τους πολίτες. Δεν ξέρω. Να το δει όμως. Μπορώ. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου. Δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα. Είμαστε μία εβδομάδα ακριβώς πριν τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού. Μπορώ σας παρακαλώ τη σημερινή εκπομπή, γιατί είμαστε όλοι έτοιμοι. Έχουμε πάρει το αντιλιακό μας, έχουμε πάρει τις ομπρέλες μας, τα βατραχοπέδιλά μας, τα κοντά μας πατελονάκια. Είμαστε έτοιμοι να εκδράμουμε στην πιο κοντινή παραλία. Μπορώ σας παρακαλώ να μπω στο ρυθμό αυτής της χαροπής διαδικασίας.

Λοιπόν, και με αυτό το παραδοσιακό τραγούδι. Τι, παραδοσιακό είναι. Αδέρφια μας είναι οι Άραβες, έτσι. Με αυτό το παραδοσιακό τραγούδι σας εγκαταλείπουμε. Σας ευχόμαστε ένα καλό τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Να περάσετε καλά. Να εκδράμετε στις παραλίες του Βορρά και του Νότου που είναι ξεχωριστές. Να περάσετε καλά, προσεκτικά στους δρόμους. Προσέχουμε τον ήλιο, τα λέμε και αυτά. Και στη θάλασσα προσέχουμε που λέει ο Μανώλης ο Προνάγκης, γιατί τώρα έχουμε, είναι επικίνδυνες οι θάλασσες. Όσοι δεν ξέρουν, φοράμε τα μπρατσάκια μας, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Θυμάμαι μια φορά που παίρναμε τις αμπρέλες του αυτοκινήτου, τι θυμήθηκα τώρα. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι έγινε σήμερα, καθώς υπεγράφει η σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Πρόκειται για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, απαραίτητο τόσο για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, όσο και για την πιστοποίηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα του αερολιμένα. Η τελετή έγινε σε εγκαταστάσεις του εργοταξίου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ενόρκη διοικητική εξέταση διέταξε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες υπό τις οποίες η 75χρονη γυναίκα, που αργότερα βρέθηκε νεκρή στην περιοχή Νεροκούρου Χανίων, αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από το αστυνομικό τμήμα. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εποχικοί πυροσβέστες, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες εργασίας και τις αποδοχές τους. Προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ψηφιακό μπλόκο μπαίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την πλατφόρμα MyAgro στις εικονικές δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Οι παραγωγοί που παρανομούν κινδυνεύουν με ολοκληρωτικό αποκλεισμό από τις επιδοτήσεις, ενώ κλειδώνονται τα μισθωτήρια μέσω ΜΙΔΑ, επιφέροντας νέες κλιμακωτές κυρώσεις για ανακριβή στοιχεία. Εξιχνιάστηκαν δύο εμπρισμοί στο Μηλοπόταμο, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για φωτιές που έβαλαν σε μια επιχείρηση και ένα όχημα. Ακόμα 58 λαθρομετανάστες έφτασαν σήμερα στο Τζούτσουρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται 4 γυναίκες και ανήλικα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας. Μία 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, οι οποίοι επέβαιναν σε γιοταχή, σκοτώθηκαν μετά από μετοπική σύγκρουση με φορτηγό. Δεκάδες είναι οι νεκροί στρατιωτικοί της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης σε επιθέσεις του σιητικού κινήματος Ανσαραλά, γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών των Χούθη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.gr.
5: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Νοέμβριο του 2028 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, ο οποίος μετά την υπογραφή της σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας σήμερα στο Καστέλι, εμφανίστηκε βέβαιος ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου θα τηρηθεί. Στις κορυφαίες επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών βρίσκεται η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα του ΕΟΤ, που διεξήχθη σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Το 29% δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το Μάιο του 2027, κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Με ντρόουνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ που διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Μέσα από την κρατική αρρωγή αποζημιώσεις για τους παραγωγούς που επλήγησαν στο Ρέθυμνο από τη φωτιά, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων στήριξης των πυρόπληκτων. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή λόγω εργασιών, πολύμηνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο δικό άξονα, στο τμήμα Καρτερός Γούρνες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξανόμενη ανησυχία επικρατεί στους κόλπους της Ιρανικής ηγεσίας για την κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσδάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται πηγές της Ιρανικής αντιπολίτευσης. Ένα ξεχωριστό βιωματικό εργαστήριο ψωμιού θα έχουν την ευκαιρία να δουν όσοι επισκεφθούν σήμερα και αύριο την Κασταμονίτσα, όπου οι γυναίκες του χωριού αναδεικνύουν τη μυσταγωγική διαδικασία παρασκευής του αυθεντικού εφτάζιμου στη γιορτή που έχει γίνει πλέον θεσμός στην ευρύτερη περιοχή. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας νίκησε εκτός έδρας στην Μακάμπι Τελαβίβ με 3-0 και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Η υπόθεση πρόκριση στα play-off δυσκόλεψε για τον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ήττα στην Τούμπα από την Άντερλεχτ με σκορ 1-0. Έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα θα δεις. Έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μου απ' τη μέση.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς τα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η γυναικεία επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο εκθεσιακό κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη, 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
2: Για συστήματα στεγάνωσης

0: Στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε σε εμένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι βρέθηκαν σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας. Με την ευκαιρία της επίσκεψης, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόοδο των εργασιών στο ΒΟΑΚ. Νέα όθηση στο αεροδρόμιο Καστελίου με την υπογραφή της σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας με την ισπανική εταιρεία Ίντρα. Βρισκόμαστε στην κορύφωση της σεζόν και ο τουρισμός σε συνδυασμό με τις ανάγκες περίθαλψης των ντόπιων δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες στα νοσοκομεία. Σε μάστιγα εξελίσσεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Δήμων που πλήττει ευθέως τη λειτουργικότητά τους σύμφωνα με μελέτη της ελληνικής εταιρείας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιμέτωπες με ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος βρίσκονται πολλές οικογένειες που χρειάζονται αποκλειστική νοσοκόμα για τη φροντίδα συγγενών τους κατά την νοσηλεία. Οι μεταναστευτικές ροές στη νότια και νοτιοανατολική

0: Κρήτη βρίσκονται σε διαρκή έξαρση με τις αφήξεις αλλοδαπών να είναι σχεδόν καθημερινές στα παράλια του νησιού. Νέα διαμαρτυρία για τους αθανάτους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση 75χρονης που βρέθηκε νεκρή στα Χανιά με την ελληνική αστυνομία να έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική και εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας αναλυτικά. Στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι βρέθηκαν σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Σταχιάος με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τα νέα συστήματα αεροναυτιλίας. Με την ευκαιρία της επίσκεψής του, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόοδο των εργασιών στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, τονίζοντας ότι τα έργα εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Σταχιάος με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας. Ωστόσο, στο επίκεντρο των δηλώσεων του Υπουργού βρέθηκε και η πορεία των μεγάλων έργων στον βόρειο δεκοάξονα Κρήτης, για τα οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος. Ο κ. Δήμας υποστήριξε ότι οι εργασίες στο νέο αυτοκινητόδρομο εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, επισημένοντας ότι ήδη αναπτύσσονται εργοτάξια σε όλα τα τμήματα του έργου. Είπε πως από τα πρώτα κομμάτια που θα παραδοθούν στην κυκλοφορία θα είναι οι παρακάμψεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τόσο την κυκλοφορία όσο και την οδική ασφάλεια στα μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο δημόσιο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου σύμφωνα με τον ίδιο, το προσεχές διάστημα θα δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Ενώ στάθηκε και στην πρόοδο των τεχνικών έργων, υπενθυμίζοντας ως σημαντικό ορόσημο το πρόσφατο ξετρύπημα της σύραγγας ΣΥΓΜΑ-2 μήκους σχεδόν 2 χιλιόμετρων. Ο Υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα και στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιούνται στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, σημειώνοντας ότι εξελίσσονται σε συνολικό μήκος 131 χιλιόμετρων από την Κίσαμο έως το Ηράκλειο. Περιλαμβάνουν οι εργασίες ασφαλτοστρώσης, νέα διαγράμμιση, σήμανση και τοποθέτηση στιθέων ασφαλείας. Όπως γνωστοποίησε, οι παρεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε 3 τμήματα του άξονα, ενώ στόχος του Υπουργείου είναι να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου και στα υπόλοιπα 4 σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Ο Υπουργός τόνισε ότι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο νέος ΒΟΑΚ θα αλλάξει οριστικά τις μετακινήσεις στην Κρήτη, προσφέροντας ασφαλέστερες και ταχύτερες συνδέσεις σε όλο το νησί.
0: Νέα όθηση λοιπόν στο αεροδρόμιο Καστελίου. Υπογράφηκε η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας με την ισπανική εταιρεία Ίντρα. Παραμένει ο στόχος για να λειτουργήσει τον Νοέμβριο του 2028, ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Χρήστο Δήμα οι εργασίες κατασκευής του νέου αεροδρομίου έχουν φτάσει στο 76%. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Σύμβασης για τα Συστήματα Αεροναυτιλίας σε εκδήλωση που έγινε στο εργοτάξιο του έργου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η Ισπανική Εταιρεία Ίντρα, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και βουλευτών του Ηρακλείου. Ο Υπουργός Υποδομών επανέλαβε ότι ο σχεδιασμός παραμένει αμετάβλητος με στόχο το νέο αεροδρόμιο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Νοέμβριο του 2028. Όπως ανέφερε, οι εργασίες κατασκευής έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 76%, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες η πρόοδος αναμένεται να αγγίξει το 85%. Παράλληλα, χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες υποδομές της χώρας, σημειώνοντας ότι το νέο αεροδρόμιο θα συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα της Ελλάδας και της Ευρώπης, εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες της Κρήτης με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργικότητας. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος υπογράμμισε ότι το νέο αεροδρόμιο θα αναβαθμίσει συνολικά την εικόνα της Κρήτης, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνόπουλος επισήμανε πως σε συνδυασμό με τα έργα του ΒΟΑΚ αλλάζει το επίπεδο των υποδομών του νησιού για τις επόμενες δεκαετίες. Στις δηλώσεις τους, οι βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγιανάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Ενετάκης χαρακτήρισαν το αεροδρόμιο έργο στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ανάγκη ολοκλήρωσης των οδικών συνδέσεων και ιδιαίτερα τη σύνδεση του αεροδρομίου με την Νότια Κρήτη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών κ. Δήμα.
3: Πριν λίγους μήνες, σε αυτόν τον χώρο, είχαμε υπογράψει παρουσία του Πρωθυπουργού την Συμφωνία Αεροναυτιλίας. Είχαμε δεσμευτεί ότι πολύ γρήγορα θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και θα υπογραφεί η Σύμβαση Αεροναυτιλίας για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, για τη Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Σήμερα είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι υπεγράφει αυτή η συμφωνία μεταξύ του Διεθνή Αερολιμένου Ηρακλείου Κρήτης, του ΔΑΗΚ και της Ισπανικής εταιρείας της Ίντρα. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, το Νοέμβριο του 2028 το αεροδρόμιο στο Καστέλι να λειτουργεί κανονικά. Θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από την διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από την διοίκηση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, από τον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και από τους βουλευτές της Κρήτης, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους, ώστε να μπορέσουμε να συντονιστούμε όλοι, να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Αλλάζουμε θέμα, βρισκόμαστε στην κορύφωση τη σεζόν και ο τουρισμός σε συνδυασμό με τις ανάγκες περίθαλψης των τόπιων δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
4: Το σύστημα υγείας βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Η όγκος των επισκεπτών σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επιλογών των περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση, καθώς έχουμε περισσότερα τροχαία ατυχήματα λόγω της επιβαρημένης κυκλοφορίας στους δρόμους. Έκτακτες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες επιδεινώνονται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Συχνά επεισόδια θερμοπληξίας και αδιαθεσίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες και τουρίστες. Καλοκαιρινά ατυχήματα και τραυματισμοί που απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. Πίσω από τους αριθμούς και τις στατιστικές βρίσκονται οι άνθρωποι του ΕΣΥ. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνια υποστελέχωσης, καλύτερα να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Με συνεχή ωράρια, εξαντλητικές βάρδιες και προσωπική υπερπροσπάθεια, οι εργαζόμενοι κάνουν καθημερινά αγώνα δρόμου για να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των νομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γραμματέα της Ένωσης Εργαζομένων Βενζελίου, κυρία Μπριτζολάκη. Κυρία Μπριτζολάκη, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να μας δώσετε λίγο την εικόνα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Είμαστε στο καρδιά του καλοκαιριού, στον Αύγουστο, αυξημένη κίνηση, πολλοί ασθενείς. Τι γίνεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο?
5: Εννοείται ότι κάθε καλοκαίρι με τον υπερτουρισμό που έχει η Κρήτη τα τελευταία χρόνια, τα νοσοκομεία και τα δύο, και το Παγνί και το Βενιζέλιο, στενάζουν από την άποψη ότι στα επίγοντα μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος. Ναι. Ένα παραπάνω τώρα, δυσκολεύουν πολύ οι καταστάσεις στα ορθοπαιδικά, στα χειρουργικά, γιατί όλοι αυτοί οι τουρίστες είτε εμπλέκονται σε τροχέα, είτε έχουμε πεσήματα, χτυπήματα, σπασίματα, πνιγμή.
0: Ναι.
5: Οπότε υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση στον κόσμο που έρχεται στα επίγοντα περιστατικά, χωρίς βέβαια όμως να έχει προβλεφθεί ότι ενώ θα συμβεί αυτό, το ξέρουν, πρέπει να αυξήσουμε το προσωπικό που είναι στα επίγοντα για να δεχτεί όλο αυτό τον κόσμο. Οπότε παραμένει με τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για να δεχτεί παραπάνω κόσμο από ασθενείς και εκεί το πράγμα
0: και εκεί
5: καταλαβαίνετε χωλαίνει.
0: Μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε όλο αυτό το φόρτο εργασίας, κυρία Μπιτσολάκη?
5: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και φανταστείτε, όπως είπατε, είναι Αύγουστος.
0: Ναι, ναι.
5: Οι εργαζόμενοι αυτό το μήνα ειδικά προσπαθούν με μεγάλο κόπο να πάρουν μία εβδομάδα άδεια. Που σημαίνει ότι για να πάρει ο καθένας από μια εβδομάδα άδεια έστω,
0: ναι,
5: να ξεκουραστεί, δεν βγαίνει, το πρόγραμμα δεν βγαίνει.
0: Μάλιστα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα λοιπόν και
5: μεγάλη στο πίεση, μεγάλη πίεση στον εργασιακό χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Κυρία Μπιτζολάκη, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, τον κύριο Βρύσαλη. Κύριε Βρύσαλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους πελάτες σας.
0: Η συνάδελφός σας από το Βενιζέλιο μας περιέγραψε μια δραματική κατάσταση. Πολλοί κόσμος και στα επίγοντα, τουρισμός, τουρίστες, τραυματίες, ντόπιοι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχει ανάλογη εικόνα.
6: Ανάλογη, κύριε Βαρδάκη, εικόνα υπάρχει όπως και στο Βενιζέλιο και βεβαίως παίρνοντας υπόψη ότι καλύπτει και όλα τα κενά όλων των νοσοκομείων του νησιού. Ναι. Και όχι μόνο του νησιού και της Νότιας Ελλάδας, με αεροδοκομιδές, με πληθυσμό που έχει αυξηθεί. Μιλάμε για ένα πληθυσμό που την καλοκαιρινή περίοδο είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο πάνω στο νησί και καταλαβαίνει κανένας ότι το προσωπικό έχει ξεπεράσει τα όρια του έτσι κι αλλιώς και το χειμώνα έχει ξεπεράσει τα όρια του και πόσο μάλλον τώρα που έχει αυξηθεί ο αριθμός που έρχεται και στο τμήμα επιγόνων περιστατικών, αλλά βεβαίως και ο κόσμος που νοσηλεύεται στις κλινικές. Μόνο η επαγγελματική και επιστημονική επάρκεια και το φιλότιμο του προσωπικού είναι αυτό που κρατάνε το νοσοκομείο, αν θέλετε, ακόμα και μπορεί και λειτουργεί με αξιοπρεπούς όρους νοσηλείας και περίθαψης. Αλλά μόνο με το πλότιμο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήδη, κύριε Βαρδάκη, ότι σήμερα μέσα στο καλοκαίρι είμαστε λιγότεροι πάνω από 80 άτομα προσωπικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ναι. Δηλαδή από 1η-1η του 26 μέχρι 1η-8η του 26 μετράμε λιγότερους 85 συναδέρφους. Και από τους 85 οι πάνω από τους 60 είναι μόνιμο προσωπικό. Καταλαβαίνει κανένας με αυτούς τους αριθμούς και με αυτή την πίεση δεν μπορεί ούτε εμείς να κάνουμε όπως θέλουμε τη δουλειά μας και όπως έχει ανάγκη και ο κόσμος. Ο κόσμος ταλαιπωρείται και βεβαίως την ίδια ώρα εισπράττουμε από το Υπουργείο Υγείας και διώξεις και εκφοβισμούς και απαντάει ο Υπουργός Εμπορίας της Υγείας ή με τα γυαλιά που καταγράφουν όλο τον κόσμο που διαμαρτύρεται, είτε αν θέλετε επιχειρεί να φημώσει τη φωνή των εργαζομένων όπως έγινε στο Δαφνί. Και παράλληλα κοροϊδεύουν ασύστολα και τους εργαζόμενους αλλά και τον κόσμο όταν λένε προσλαμβάνουν προσωπικό. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ζητήθηκε από τη διοίκηση 65 άτομα για την νοσηλευτική υπηρεσία συμβασιούχοι. Ξέρετε πόσους εγκρίνανε τελικά? 22. Ξέρετε από τους 22 αυτοί που ήρθανε, 15 περίπου εργάζονται ήδη στο νοσοκομείο με άλλη είδους εργασιακή σχέση. Δηλαδή 0 από το 0, 0 κύριε Βαρδάκη. Οι προσλήψεις αυτές που ο Υπουργός Υγείας λένε και τα διάφορα παπαγαλάκια. Και βεβαίως την ίδια ώρα έχουμε κλειστέα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας μέσα στο καλοκαίρι με την αύξηση του πληθυσμού για να γίνει προφανώς και η απολύμαση και να δοθούν οι άδειες. Yeah. Έχουμε κλειστά κρεβάτια χειρουργικά που υπάρχει κίνδυνος, κύριε Βαρδάκη, το Σεπτέμβρη να παραμείνουν κλειστά επιπλέον κρεβάτια χειρουργικά γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους και βεβαίως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μέχρι τέλους του χρόνου ή στο νοσοκομείο να προχωρήσουν συγχωνεύσεις κλινικών γιατί ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων ήδη ή συνταξιοδοτείται είτε παραιτείται. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα.
0: Κατάσταση μας περιγράφεται, κύριε Ελισσέ.
6: Και αν θέλετε την περιγράφω και τη ζει και ο εργαζόμενος μέσα στα νοσοκομεία αλλά και ο κόσμος που έρχεται ή στα τμήματα επιγόντων περιστατικών που μπορεί να περιμένει μέχρι και 3-4 ώρες στη διαλογή. Ναι. Και ας λέει ο Υπουργός ότι έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Αυτά είναι κουροφέξαλα που λέει γιατί ούτε η τύχη ούτε τα βραχιολάκια δεν προσθέτουν ούτε γιατρούς, ούτε νοσηλευτές, ούτε μεταφορείς, ούτε καθαρίστριες, ούτε διοικητικό προσωπικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και βεβαίως η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα οι κλινικές τώρα που μιλάμε έχουν ξεπεράσει το όριο που μπορούν να περιθάψουν όπως είναι η αιματολογική κλινική, η ψυχιατρική, η μονάδα των οξέων περιστατικών. Και βεβαίως και το επόμενο διάστημα προφανώς θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα και έχουμε και σε άλλες κλινικές. Ένας αρρωσταίνει συνάδελφός μου και ανακαλούνται ρεπό, άδειες και με μπαλώματα από τμήμα σε τμήμα επιχειρείται να αντιμετωπιστούν προβλήματα που τα γνωρίζει η διοίκηση και το Υπουργείο. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν εφεδρίες, κύριε Βαρδάκη, και την ίδια ώρα ένας να αρρωστήσει τότε τα πάντα διαλύονται και δεν φταίει ούτε η κακιά στιγμή, ούτε ο κακός άνεμος όπως λέμε τις φωτιές και εδώ ο καθένας σηκώνει τα χέρια ψηλά και αυτό που την πατάει είναι ο κόσμο, ο εργαζόμενο.
0: Είναι μεγάλη
6: όταν
0: πίεση.
6: Και την περιουσία του ή όταν έχει θέλει να βρει την υγεία του.
0: Είναι μεγάλη πίεση. Σα ευχαριστώ, κύριε Βρυσέλη.
6: Και εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Μπαρδάκη, για την απάντηση. Θα τη δώσουμε όλοι οι εργαζόμενοι πανελλαδικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Εκεί θα δείξουμε την πραγματική μα δύναμη, εμεί εργαζόμενοι και όλο ο λαό μα.
0: Σα ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
6: Και εγώ να είστε καλά, γεια σας.
0: Σε εμάς τι εξηγήσετε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Δήμων που πλήττει ευθέως τη λειτουργικότητά του σύμφωνα με μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
7: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Η σχετική μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφει τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι και από την οποία προκύπτει ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, τα πράγματα θα εξελιχθούν με έναν τρόπο το λιγότερο καταστροφικό. Ειδικότερα όπως αναφέρει η μελέτη της ΕΤΑ, το 47% των εργαζόμενων στους Δήμους είναι μόνιμοι, ενώ το 53% είναι προσωπικό ορισμένου χρόνου ή αφορά σε εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, αφού όλα τα έμπειρα στελέχη σταδιακά συνταξιοδοτούνται, οι υπηρεσίες αδειάζουν, οι κενές θέσεις δεν καλύπτονται και όλη η πλούσια εμπειρία των ανθρώπων που για χρόνια υπηρέτησαν την αυτοδιοίκηση καταλήγει να είναι ανεκμετάλλευτη. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, το μεγαλύτερο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού εντοπίζεται στις τεχνικές υπηρεσίες, καθώς από τις 8.500 οργανικές θέσεις μηχανικών καλύπτονται μόλις οι 4.147, δηλαδή λιγότερες από τις μεσές, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 48,8%. Η μελέτη της ΕΤΑ σημειώνει ότι οι επιπτώσεις από την έλλειψη μηχανικών έχει σοβαρότατες συνέπειες στην πρόθεση έργων, υποδομών, στην αποκατάσταση σχολείων, στη συντήρηση δρόμων, παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων και αστικού εξοπλισμού. Μάλιστα, η μελέτη θέτει ακόμα και μια κρίσιμη παράμετρο, συνδέοντας την υποστελέχωση με την αδυναμία αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Όπως αξιολογεί, πολλοί Δήμοι, αν και εγκρίνονται για συμμετοχή σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αδυνατούν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα να χάνουν πολύτιμους πόρους. Η μελέτη εισηγείται την κάλυψη 26.465 κενών οργανικών θέσεων μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ μέσα στην επόμενη τετραετία έως και τριετία έως τετραετία, με στοχευμένες προσλήψεις κρίσιμων ειδικοτήτων και ενίσχυση της διαδημοτικής συνεργασίας, κυρίως στους μικρούς Δήμους.
0: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και επικεφαλής της Μείζωνας Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Κύριε Καραμαλάκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Αποκαλυπτική αυτή η μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί καταδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα και τις ελλείψεις όσον αφορά τη λειτουργία των Δήμων.
8: Πράγματι είναι μια πολύ αξιόλογη μελέτη η οποία βασίζεται, την έκαναν οι καθηγητές πανεπιστημίου, οικονομολόγοι, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει σημασία αυτό και της τοπικής αυτοδιοίκησης ασφαλώς. Και πήραν επίσημα στοιχεία του κράτους.
0: Ναι.
8: Η αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η συστηματική και επιστημονική και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγισης του πραγματικού κόστους άσκησης των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Κεντρικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου τεκμηριωμένης δημόσιας πολιτικής για μια βιώσιμη και θεσμικά ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση, αναδεικνύοντας τη δυσαναλογία μεταξύ των συνεχώς αυξανόμενων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων και των διαθέσιμων πόρων. Υπάρχει ένας κανόνας που δεν το βάζουν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέπεται από το Σύνταγμα. Και τι λέει, με απλά λόγια, όταν το κράτος δίνει μια δουλειά στον Δήμο, πρέπει να του δώσει και τα χρήματα για να την κάνει. Το ίδιο ακριβώς λέει και μια ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Αυτό δεν συμβαίνει όμως. Αυτό δεν συμβαίνει.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν δίνονται αρμοδιότητες χωρίς πόρους, λοιπόν, ναι. Κύριε Καραμαλάκη, είναι διαπιστωμένο.
8: Την τελευταία 15 ετία, κύριε Βαρδάκη, έχουν προσθεθεί στους Δήμους μετά την ψήφιση του νόμου 38-52, αν θυμάμαι καλά, του 2010 του Καλλικράτη, αρκετές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, χωρίς να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πρόσθετοι πόροι, όπως είναι στους τομείς πολιτικής προστασίας, της δημόσιας υγείας, των προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος, του ψηφιακού μετασχηματισμού κλπ. Χαρακτηριστικά τελευταία παραδείγματα νέων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων αποτελούν τη ναυαγοσωστική κάλυψη, τα αδέσποτα, η αποψήλωση κατά αντιπυρική περίοδο και η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. Έχουμε ένα δεύτερο θέμα, τεράστιο θέμα με το ανθρώπινο προσωπικό. Ο δείχτης της πληρότητας των οργανικών θέσεων ανέρχεται σε μόλις 57,3% πανελλαδικά, δηλαδή συνολικά 46.626 οργανικές θέσεις παραμένουν μη ενεργές, δηλαδή υπάρχουν 6 στους 10 προσφέρουν υπηρεσίες στους Δήμους. Και μεγάλος αριθμός αυτών των απασχολούμενων προσωπικού εργάζεται σε σχέσεις εργασίας πλέον της μόνιμης. Από εκεί και μετά, η εξέλιξη το 2009 έφταναν στα υψηλότερα τους επίπεδα, δηλαδή πριν 17 χρόνια. Αποψηλώθηκαν τότε λόγω της κρίσης. Τα επόμενα χρόνια από το 10 μέχρι το 16 μειώθηκαν δραματικά, φτάνοντας πάνω από το 50% της αξίας του. Έχουμε μερική ανάκαμψη από το 18 και μετά, αλλά οι ΚΑΠ παραμένουν χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2009.
0: Και υποχρηματοδότηση λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Καρμαλάκη, γιατί είναι όλα αυτά πάρα πολύ ενδιαφέροντα που αναφέρονται στη μελέτη. Μετά τη διαμόρφωση του πλαισίου από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, πώς μπορούν να δρομολογηθούν λύσεις? Δηλαδή θα πιέσετε την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση? Τι ακριβώς θα γίνει?
9: Θέλω ένα στοιχείο ακόμα να αναδείξω και θα σας πω ακριβώς, γιατί έχει μεγάλη αξία, ότι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις πλέον συγκεντρωτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των μεθοδολογικών προσεγγίσεων κοστολόγησης, όσο και την ουσιαστική ικανότητα των Δήμων να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους. Και θα πω δύο παραδείγματα. Οι δαπάνες της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης αντιστοιχούν στο 4,01% του ΑΕΠ έναντι 11,27% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
0: Μάλιστα.
9: Αντιλαμβάνεστε την τεράστια διαφορά.
0: Μάλιστα.
9: Και η χώρα μας κατατάσσεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη σχέση δαπανών τοπικής αυτοδιοίκησης και συνολικών δημοσίων δαπανών, 6,29% έναντι 23,08%. Λοιπόν, το συμπέρασμα λοιπόν από όλη αυτή τη μελέτη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και πίεση χρόνου,
0: ναι, είμαστε στο
9: θα πούμε πάρα πολλά, είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεχή μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων και υποχρώσεων χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση.
0: Όσον αφορά την πίεση τώρα, πώς μπορείτε να πιέσετε περισσότερο την κυβέρνηση ώστε όλα αυτά να τα λάβει υπόψη της και να γίνει μια αναδιαμόρφωση του?
9: Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Αύξηση των ΚΑΠ. Σταδιακή αναπροσαρμογή ώστε οι ΚΑΠ να προσεγγίσουν σε βάθος πενταετίας το 7% των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Ένας ενδιάμεσος στόχος, 8% του ΑΕΠ, να υπάρξει θεσμοθέτηση του στόχου, οι δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης να ανέβουν σταδιακά στο 8% του ΑΕΠ, δηλαδή διπλασιασμός του τρέχοντος ποσοστού, για την προσέγγιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας. Μετατροπή λοιπόν του τέλους ανθεκτικότητας, είναι το πρώην διανυκτέρευσης, σε έσοδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Με το ανθρώπινο δυναμικό, πρόγραμμα στελέχωσης, εφαρμογή τριετούς προγράμματος προσλήψεων με έμφαση στους κρίσιμους κλάδους, όπως αναδείξατε κι εσείς, μηχανική, πληροφορική, κάρη κλπ. Και απλούστευση των διαδικασιών ΑΣΕΠ για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Κάλυψη του μισθολογικού κόστους, άμεση κάλυψη κάθε αύξηση του μισθολογικού κόστους που αποφασίζεται κεντρικά μέσω αντίστοιχης αύξησης των ΚΑΠ. υποδομές, αυτά που είπατε, νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα, να δημιουργηθεί μόνιμο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των τοπικών υποδομών σε αντικατάσταση του Αντώνη Τρίτσες, με προτεραιότητα στην αντισεισμική θωράκιση των σχολείων και τη συντήρηση του οδικού δικτύου, στην προτεραιότητα στους Δήμους για όρους σύνδεσης ΑΠΕ, για την εφαρμογή τιμολογίου μεγάλων πελατών για τις δημοτικές υπηρεσίες, ίδρυυση, αποχέτευση, άδρευση, φωτισμός, ούτως ώστε να υπάρξει ενεργειακή αυτονομία για τους Δήμους. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης μικρών, ορεινών και νησιωτικών Δήμων με ειδική χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα. Είναι πολλές οι προτάσεις, κύριε
9: Καραμαλάκη. Είναι πολλά.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αναλυτικότερα, βέβαια. Γιατί...
9: Εγώ θέλω να καταλήξω ότι η εφαρμογή των ανωτέρων προτάσεων, όλα αυτά που έχουμε πει ως ΚΕΔΕ, και είναι πρόταση προς την κυβέρνηση και θα, ασφαλώς θα υπάρξει πίεση για την υλοποίησή τους, όλες αυτές οι προτάσεις αποτελούν μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή, η οποία απαιτεί ένα πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα με συνεχή τεχνική βοήθεια προς τους Δήμους.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν
9: τι θα γίνει. Σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Βαρδάκη, προϋποθέτει την εγκατάλειψη του συγκεντρωτικού μοντέλου και την υιοθέτηση ενός συστήματος όπου η ανάθεση της ευθύνης θα συνοδεύεται πάντοτε από τα απαραίτητα μέσα για την άσκησή τους.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι... Σας ευχαριστώ πολύ για την ανάγκηση αυτή, κύριε Καραμαλάκη. Να είστε καλά, καλά σας λέει. Αντιμέτωπες με ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος βρίσκονται πολλές οικογένειες που χρειάζονται αποκλειστική νοσοκόμα για τη φροντίδα των συγγενών τους κατά την νοσηλεία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος καλούνται να υπομισθούν χιλιάδες οικογένειες που έχουν συγγενείς να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και χρειάζονται τη συνδρομή αποκλειστικής νοσοκόμας. Το κόστος μιας νόμιμης αποκλειστικής κυμαίνεται σήμερα από 80 έως και 95 με 96 ευρώ για μία βάρδια, ποσό που σε περιπτώσεις μακροχρόνιας νοσηλείας εκτοξεύει τη συνολική δαπάνη σε επίπεδα απαγορευτικά για τους περισσότερους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν ένας ασθενής χρειαστεί αποκλειστική νοσοκόμα για 25 ημέρες, το μηνιαίο κόστος μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τις 2.400 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που ελάχιστες οικογένειες μπορούν να αντέξουν. Οι αμοιβές των νόμιμων αποκλειστικών νοσοκόμων καθορίζονται από τον ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του συστήματος που προβλέπει το Υπουργείο Εργασίας. Ωστόσο, ο ΕΟΠΗ αποζημιώνει τον ασφαλισμένο με μόλις 30 ευρώ ανά βάρδια και μέχρι 12 βάρδιες, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης να καλύπτεται από την τσέπη των πολιτών. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκόμων και Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης Αλληλεγγύη, Κωνσταντίνα Ζιώρη, διευκρίνησε ότι οι νόμιμες αποκλειστικές δεν εισπράττουν το σύνολο του ποσού που καταβάλει ο πολίτης. Όπως ανέφερε, περίπου το 41% της αμοιβής αφορά σε εργοδοτικές εισφορές, ενώ στο τέλος του έτους ακολουθεί και η φορολόγηση του εισοδήματος. Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες η αμοιβή αυξάνεται κατά 75% όπως προβλέπεται. Η ίδια αναφέρθηκε και στο φαινόμενο της παράνομης εργασίας, επισημένοντας ότι παρότι αρκετοί πολίτες καταφεύγουν σε παράνομες αποκλειστικές αναζητώντας χαμηλότερο κόστος, η επιλογή αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όπως είπε, πολλές από αυτές δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση, δεν εκδίδουν νόμιμα παραστατικά και σε αρκετές περιπτώσεις εξυπηρετούν ταυτόχρονα δύο ή και τρεις ασθενείς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη και συνεχή φροντίδα.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Ζιώρη.
10: Ξεκινάει περίπου από τα 80 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 95 ευρώ κάποιες εργαζόμενες που είναι κοντά στη σύνταξη λόγω της προϋπηρεσίας. Τη στιγμή που αυτό ορίζει το κράτος, το 41% των χρημάτων αυτών είναι η εργατική και εργοδοτική εισφορά που δεν μπαίνει στην τσέπη μας. Εκτός των χρημάτων αυτών, στο τέλος του έτους φορολογούμαστε, όπως φορολογείται κάθε Έλληνας πολίτης, επί του καθαρού εισοδήματος που εισπράττουν. 30 ευρώ τις καθημερινές, 45 τα Σαββατοκύριακα, για 12 νύχτες.
0: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
11: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.gr.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε

0: Ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Radio Crete 101,5.
5: Στο Δελτίο Ειδήσεων, η φετινή παρουσία της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη έχει και φέτος έντονο πολιτικό χαρακτήρα, καθώς το πακέτο της ΔΕ θα εφαρμοστεί σταδιακά μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, βρίσκεται στην τελική της ευθεία και επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: το κυβερνητικό οικονομικό πακέτο, το μεγάλο διαγωνισμό ανάπλασης και τις εκθεσιακές συμμετοχές. Το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί ένα πακέτο μέτρων ύψους 1,5 με 2 δις, το οποίο θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός και θα αφορά ένα συνεκτικό σχέδιο τετραετίας. Η προετοιμασία περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις και εισφορές, δηλαδή εξετάζονται παρεμβάσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλαγές δηλαδή στο τεκμαρτό σύστημα, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλα. Ενίσχυση των εισοδημάτων. Κλειδώνουν οι αυξήσεις σε συντάξεις, όπως την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2027. Στεγαστική πολιτική, όπου σχεδιάζονται νέα προγράμματα στήριξης και φορολογικά κίνητρα για την πρόσβαση στην κατοικία. Παρά τις πιέσεις της αγοράς και των κοινωνικών ομάδων, κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα υπάρξουν άκρητες παροχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η οποία έχει αποκλειστεί οριστικά λόγω του υψηλού κόστους, περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η στήριξη γίνεται μέσω των μόνιμων αυξήσεων. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη η Αραβή 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπιστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το 2010. Η κατηγορούμενη, η οποία μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στην Αθήνα από το Λονδίνο, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου. Νωρίτερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εκδόσεων στο εφετείο, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Η 46χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία για υποστηρικτικό ρόλο στους θανάτους των τριών εργαζόμενων της τράπεζας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπριστική επίθεση. Η ίδια αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και δηλώνει αθώα. Ο συνηγορός της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ταυτοποίησή της. Για την τραγωδία, δύο άνδρες 42 ετών έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.
5: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση της 75χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στα Χανιά, με την ελληνική αστυνομία να έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Έρευνα σε δύο επίπεδα βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτεμάχιο στα Χανιά. Η ελληνική αστυνομία έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση κάνει λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, η 75χρονη είχε εντοπιστεί στις 24 Ιουλίου να περιπλανιέται στα Χανιά από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Καθώς δεν ήταν δυνατή εξακρίβωση των στοιχείων της, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης μέχρι να εντοπιστούν οι οικοί της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο τμήμα, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή. Την επόμενη μέρα, συγγενικό της πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή της και ξεκίνησαν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό της. Το βράδυ της 3ης Αυγούστου, μετά από ενημέρωση πολίτη, η 75χρονη βρέθηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και έρευνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Την ίδια ώρα έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ το υλικό της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές και η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν όλες οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό.
5: Οι μεταναστευτικές ροές στη Νότια και Νοτιοανατολική Κρήτη βρίσκονται σε διαρκή εξάρση, με τις αφήξεις αλλοδαπών να είναι σχεδόν καθημερινές στα παράλια του νησιού. Νέα διαμαρτυρία για τους αθανάτους. Ακούμε το ρεπορτάζ. Οι συνεχείς μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές των τοπικών αρχών, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επιχείρηση αποσυμφόρησης των προσωρινών χώρων φιλοξενίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη και του ecrete.gr, από το λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να αναχωρήσουν με πλοίο της γραμμής συνολικά 399 μετανάστες με προορισμό την Υπηρωτική Ελλάδα. Οι 399 προέρχονται από τα Χανιά και κυρίως από την Ιερά Πέτρα, όπου τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται οι μεγαλύτερες μεταναστευτικές αφίξεις, ενώ ακόμα 110 άτομα θα αναχωρήσουν από το παλιό ψυγείο. Παρά τις προγραμματισμένες μεταφορές, ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου δεν θα μείνει άδειος. Εκεί θα παραμείνουν οι 58 μετανάστες που αποβιβάστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Τζούτσουρα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από 22 ενήλικους άνδρες από την Αίγυπτο και 36 υπηκόους Σουδάν. Ανάμεσά τους βρίσκονται 4 γυναίκες και 7 παιδιά ηλικίες από 2 έως 6 ετών, ενώ οι υπόλοιποι είναι ενήλικοι άνδρες. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι στην περιοχή των Αθανάτων κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους και προσφεύγουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Η απόφαση αυτή αφορά τη δίμηνη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου της εταιρείας Κουλούδη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να διαμορφωθεί ως προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Στο μεταξύ, πριν από λίγο είχαμε και νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών νότια του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στον Άι Γιάννη στα Καπετανιανά. 57 αλλοδαποί από το Σουδάν, εκ των οποίων 50 άνδρες, 3 γυναίκες και 4 παιδιά, περίπου στις 5 το απόγευμα αναμένεται η άφιξή τους στο Ηράκλειο. Ψηφιακό μπλόκο μπαίνει από την ΑΔΕ και την πλατφόρμα My Agro στις εικονικές δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Ριζικές αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ή ολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες είναι αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμού αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης, όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Οι ποινές δεν περιορίζονται πλέον σε απλά διοικητικά πρόστιμα. Το νέο κυρωτικό πλαίσιο προβλέπει 3 επίπεδα ποινών ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τις διοικητικές περικοπές, τον μονοετή ολικό αποκλεισμό αλλά και τον πολυετή αποκλεισμό. Η μεγάλη ανατροπή εντοπίζεται στον τρόπο συλλογής των στοιχείων. Η πλατφόρμα MyAgro αντλεί πλέον αυτόματα και προσυμπληρώνει τα δεδομένα των παραγωγών απευθείας από το φορολογικό μητρό, το Ε9, το MyData και το κτηματολόγιο. Παράλληλα, μπαίνει οριστικό τέλος στα χειρόγραφα μισθωτήρια. Όλες οι μισθώσεις αγροτεμαχίων ελέγχονται ψηφιακά μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής, αποκλείοντας τη διπλοδήλωση εκτάσεων. Επιπλέον, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει από πιστοποιημένους επαγγελματίες, όπως είναι οι λογιστές, οι υγειοπόνοι και οι κτηνίατροι, οι οποίοι όμως υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες ελέγχου συμφερόντων. Σημειώνεται ακόμα ότι η νέα κάρτα αγρότη θα είναι διαθέσιμη με τη χρήση κωδικού QR από τις 28 Αυγούστου. Οι αγρότες καλούνται τώρα να κινηθούν γρήγορα καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Στις 15 Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τους παραγωγούς που θέλουν να διασφαλίσουν την πληρωμή προκαταβολής των ενισχύσεών τους ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ στις 16 Οκτωβρίου λήγει η τελική προθεσμία για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η ηγεσία του Υπουργείου και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση, καλώντας τον αγροτικό κόσμο και τους συμβούλους τους να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εγκαίρως και με απόλυτη ακρίβεια, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των πληρωμών.
5: Ένα ξεχωριστό βιωματικό εργαστήριο ψωμιού στη γιορτή του Εφτάζημου θα έχουν την ευκαιρία να δουν όσοι επισκεφθούν σήμερα και αύριο την Κασταμονίτσα στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, την παράδοση και τις γεύσεις της Κρήτης ξεκινά σήμερα στην Κασταμονίτσα του Δήμου Μινώα Παιδιάδος. Η καθιερωμένη γιορτή Εφτάζημου, που διοργανώνει ο Τοπικός Μορφωτικός και Εξορεϊστικός Σύλλογος, μετατρέπει για δύο ημέρες τον ιστορικό οικισμό σε ένα ζωντανό υπαίθριο λαογραφικό μουσείο. Από νωρίς το απόγευμα, οι γραφικοί δρόμοι του χωριού αλλάζουν όψη. Παραδοσιακές φορεσιές, αργαλοί, παλιά αγροτικά εργαλεία και κεντήματα στολίζουν κάθε γωνιά. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά ένα ξεχωριστό βιωματικό εργαστήριο ψωμιού, όπου οι γυναίκες του χωριού αναδεικνύουν τη μυσταγωγική διαδικασία παρασκευής του αυθεντικού Εφτάζημου. Παράλληλα, ζωντανεύει η λεπτή τεχνική του παραδοσιακού εργόχειρου Φιλέ, κρατώντας ζωντανές τις τέχνες του παρελθόντος. Η κριτική φιλοξενία βρίσκεται στο επίκεντρο, με τις νοικοκυρές να προσφέρουν σε όλους τους φιλοξενούμενους χειροποίητα εδέσματα και παραδοσιακά νηστίσιμα πιάτα των ημερών του 15 Αυγούστου. Το πολιτιστικό διήμερο πλαισιώνεται και από δύο μεγάλα κριτικά γλέντια. Απόψε η σκηνή ανήκει στην ατμοσφαιρική Βαγγελιό Φασουλάκη για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ η γιορτή θα κορυφωθεί στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι από το συγκρότημα του Γιάννη Σμαραγδάκη, ενώ μια ώρα νωρίτερα θα έχει στηθεί ένα ακόμα γλέντι στην πλατεία της Αγίας Κυριακής με το Βαγγέλη Γκοσμάνη. Για τη διευκόλυνση όσων αφήσουν τα οχήματά τους έξω από το χωριό, έχουν προγραμματιστεί ειδικά δρομολόγια με βανάκια για τη μεταφορά των επισκεπτών στην είσοδο του οικισμού.
5: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.624,5 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών, με άνοδο 0,62% τζίρο στα 122,7 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο φιλάθλος κόσμος του Όφη αναμένεται να εξαντλήσει σύντομα τα 8.282 εισιτήρια που πήρε η κριτική ομάδα για το Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς ήδη έχουν διατεθεί 6.000. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας νίκησε εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-0 και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Η υπόθεση πρόκρισης στα play-off του Europa League δυσκόλεψε για τον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ήττα στην Τούπα από την Άντερλεχτ με 1-0. Την προσεχή Πέμπτη η ρεβάνς στις Βρυξέλλες. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Άνεμη από βόρειες διεύθυνσης 5 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
11: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στα δύο μεγαλύτερα έργα υποδομής της Κρήτης. Υπογράφηκε η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι με στόχο τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2028, ενώ οι εργασίες έχουν φτάσει στο 76%. Παράλληλα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαπίστωσε την πρόοδο των έργων στο ΒΟΑΚ, ανακοινώνοντας ότι σύντομα θα δοθούν στην κυκλοφορία παρακάμψεις Χανίου Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος. Βρισκόμαστε στην κορύφωση της σεζόν και ο τουρισμός, σε συνδυασμό με τις ανάγκες περίθαλψης των ντόπιων, δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Αντιμέτωπες με ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος, βρίσκονται πολλές οικογένειες που χρειάζονται αποκλειστική νοσοκόμα για τη φροντίδα συγγενών τους κατά την νοσηλεία. Οι μεταναστευτικές ροές στην νότια και νοτιοανατολική Κρήτη βρίσκονται σε διαρκή έξαρση, με τις αφήξεις αλλοδαπών να είναι σχεδόν καθημερινές στα παράλια του νησιού. Νέο περιστατικό αφήξης 57 μεταναστών σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Αϊγιάννη του Δήμου Γόρτινας. Στο μεταξύ, προγραμματίζεται και νέα διαμαρτυρία για τη δομή στους αθανάτους. Την Τρίτη το πρωί απολογείται 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίνη, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο παιδί. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% που ήταν τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Παρά την αποκλιμάκωση, ωστόσο, η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει, με αισθητές ανατιμήσεις κυρίως σε καύσιμα, ενίκεια και κρέας. Στις κορυφαίες επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών βρίσκεται η χώρα μας. Σύμφωνα με έρευνα του ΕΟΤ που διεξήχθη σε 10 ευρωπαϊκές αγορές, το 29% δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027. Κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Σβολιατόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανώλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και διαγωνισμό για 20 εισιτήρια του Super Cup of IAEC, παιχνίδι που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μέχρι τις 4 παρα 10 θα μπορείτε να καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη στο 2810-38-23-00 να δηλώνετε τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και θα μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση η οποία θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα κερδίσουν τα 20 εισιτήρια για το Super Cup. Όφε από σήμερα το απόγευμα ξεκινά συνεχίζει μάλλον σήμερα την προετοιμασία του για το Super Cup της ερχόμενης Τετάρτης. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου του Όφη. Ήδη έχουν φύγει 6.000 εισιτήρια από τα 8.252 εισιτήρια που έχει πάρει η κριτική ομάδα για τον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ. Τα 7.000 εισιτήρια που δόθηκαν στην ΑΕΚ έχουν ήδη εξαντληθεί και αυτό που βγαίνει από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι ότι είναι πολύ πιθανό το sold out. Είμαστε 5 μέρες πριν από τον αγώνα και όλα δείχνουν ότι θα φύγουν όλα τα εισιτήρια του Super Cup Όφη ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα στα μεταγραφικά που επικρατεί έτσι μεγάλη αγωνία στις τάξεις των φιλάθλων του Όφη, γιατί βλέπουν ότι πλησιάζει το πρώτο επίσημο παιχνίδι και ο Όφη δεν έχει ενισχυθεί όπως θα έπρεπε με βάση και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην απόκτηση επιθετικού. Ένα όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας είναι αυτό του Αντώνιο Σαναμπρία, του Παραγουανού Σεντερφόρ της Ιταλικής Κρεμονέζε. Φαίνεται ότι είναι μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστής. Στον Όφη όμως αυτό που βγαίνει είναι ότι άλλος είναι ο βασικός στόχος. Δεν επιβεβαιώνουν την περίπτωση του Σαναμπρία, η οποία νομίζω είναι μια καλή περίπτωση. Ένας σεντερφόρ που έχει παίξει σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα δεν ήταν καλή η εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Νάιμέγγεν. Ο Παναθηναϊκός στο 1-1 και αυτός γηπεδούχος με την Τσεσεκά Σόφιας 1948. Και χθες ο ΠΑΟΚ τα πήγε χειρότερα καθώς ιτήθηκε από την Άντερλεχτ στην Τούμπα με 1-0 και σίγουρα η υπόθεση πρόκρισης στα play-off του Europa League έγινε εξαιρετικά δύσκολη για τον δικέφαλο του Βόρα. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Όφη ξεκίνησε την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν, το Super Cup της προσεχούς Τετάρτης με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, χωρίς να έχει ολοκληρώσει την μεταγραφική του ενίσχυση. Η κριτική ομάδα κινείται για την απόκτηση Center 4 και φαίνεται ότι δεν είναι στους στόχους ο Center 4 της Κρεμονέζε, Αντώνιο Σαναμπρία, τουλάχιστον με βάση τα όσα διαρρέονται από την κριτική ομάδα. Φίλαθος κόσμος του Όφη αναμένεται να εξαντλήσει σύντομα τα 8.282 εισιτήρια που πήρε η κριτική ομάδα για το Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 6.000 εισιτήρια. Η ΣΑΣΕΚΑ Σόφια νίκησε εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελαβίβ με 3-0 και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League, αφού η ρεβάνς θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στην Σόφια. Στο μεταξύ, η ΠΑΕ Όφη ανακοίνωσε ότι θα αναβλώσει τσάρτερ για τις ανάγκες των οπαδών της στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το κόστος του τσάρτερ, που περιλαμβάνει τις μετακινήσεις και το ξενοδοχείο και θα αναχωρεί παραμονή της κάθε ευρωπαϊκής αναμέτρησης, κυμαίνεται γύρω στα 800 ευρώ. Η υπόθεση πρόκρισης στα play-off του Europa League δυσκόλεψε για τον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ήττα στην Τούμπα από την Άντερλεχτ με 1-0. Την προσεχή Πέμπτη θα γίνει η ρεβάνς στις Βρυξέλλες.

Σε μια ακόμη μεταγραφή προχώρησε ο Πανετολικός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα του Μάλι, του Marvelous Nakamba, για 2 χρόνια.

Πολύ γρήγορα έληξε η συνεργασία του Εργοτέλη με τον επιθετικό Θέμη Ποτουρίδη, καθώς λίγες μέρες μετά την έναρξη της προετοιμασίας ο Ποτουρίδης ανακοίνωσε στη διοίκηση την απόφασή του να αποχωρήσει από τον Εργοτέλη και να επιστρέψει στην Αθήνα για οικογενειακούς λόγους, κάτι που έγινε αποδεκτό από την κίτρινο μαύρη ομάδα. Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση για τον ΠΟΑ, ο οποίος απέκτησε τρεις Ιταλούς ποδοσφαιριστές, τον μεσοεπιθετικό Φιλίππο Ζανόμπι, τον αριστερό μπακ Γκαμπριέλε Καρντιόλο και τον μέσο Τζιοβάνι Βάιρο. Στο μπάσιο την επιστροφή του Μιχάλη Σπυριδάκη ανακοίνωσε η ομάδα του Ηράκλειο Ομίλου Αντισφαίρησης Αυτοπαιδιών. Σε μία ακόμη σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΟΦΗ, η οποία απέκτησε την Πασαδόρο Έλενα Γεωργιάδο. Η Εύελεν Μητροπούλου χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του μήκους των νεανίδων με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά.

Και στον διεθνή χώρο, στους χθεσινούς πρώτους αγώνες του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, εκτός από την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ με 1-0, είχαμε Χράντετς Καράλοβε Μπεσίκτας 0-1. Η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι αυτό θα παίξει με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού, με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Κόπιο Κραϊόβα 1-1. Γιαγκελόνια Ρέιντζερς 2-1. Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφια 0-3. ΤΣΣΚΑ Σόφια όλα δείχνουν θα είναι αντίπαλο του Όφη στα playoff του Europa League. Λεχ Πόζναν Κλάξβικ Νησιών Φερό 1-0. Λίνκολ Γιβραλτάρ Ομόνια 1-1, Σάλτσμπουργκ Πάφος 1-0, Τουν Βίκινγκουργκ 3-0 και Μπενφίκα Χάρτς 6-1. Στο παιχνίδι αυτό ο Παυλίδης πέτυχε το 1 από τα 6 γκολ της πορτογαλικής ομάδας. Στο Conference League είχαμε χθες Ίντερ Τούρκου Βαντούζ 2-1, Γιάμπλονετς RFS Λετωνίας 2-0, Ελσίνκι Μάδερουελ 1-1, Νόα Σιόν 2-2, Πάιντε Ραπίνι Βιέννης 1-4, Κλούζ Τρόμψο 0-5, Γκέτεμπορκ Γάμβι 0-1, Δυναμό Κιέβου Καραμπάκ 1-0, Ζαλγκίρις Λιθουανίας Χάιντουκ Σπλίτ 2-5, Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες Φλόρα Εστονίας 2-0, Ντεμπρετζένη Κοπενχάγη 0-3, Ρακόφ Χάμαρμπι 0-0, Ρίγα Γκιόρ 1-0, Σερίφ Σενγκάλεν 1-3, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αούστρια Βιέννης 1-2, Άγιαξ Σέλμπουρν 3-1, Βέντε Ντουνάιτσκα 6-0, Χαποέλ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε 2-0, Βαλούρ Νόρτζελαντ 0-2, Λουγκάνο Ρούναβικ 2-0, Μπόρας Μπάνια Λούκα Βίτεπς 1-0, Μπράγκα Δυναμό Μίνσκ 1-0, Βοέμιας Μίντιλαντ 0-2, Ριέκα Ήλβ 1-0, Παρτιζάν Βελιγραδίου Τόμπολ 3-0, Τρεφιόρι Ντρίτα 1-4 και Χιμπέρνιαν Σκεντίγια 2-1. Η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της ολοκλήρωσε η Real Madrid, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του ιβοριανού επιθετικού της Λειψίας Γιάν Ντιομαντέ έως το 2033. Η Λειψία πήρε 125 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Ντιομαντέ, ενώ το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 140 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους που υπάρχουν. Ο Ντιομαντέ με τα 140 εκατομμύρια που κόστησε η μεταγραφή ξεπέρασε αυτή του Τζουντ Μπέλιχαμ, 127 εκατομμύρια, και έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή της Ρεάλ Ματρίτης.

Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Εργοτέλη, γιατί σαν σήμερα 7 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ο σύλλογος που έχει διαγράψει τη δική του ιστορία στον κρητικό αθλητισμό αλλά και στον ελληνικό αθλητισμό. 97 χρόνια ζωής συμπλήρωσε ο ιστορικός σύλλογος του Εργοτέλη. Μαζί λοιπόν ως τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και με διαγωνισμό για περίπου 30 λεπτά ακόμη μέχρι τις 4 παρα 10 για 20 εισιτήρια του Super Cup Όφι ΑΕΚ που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη το 2810-38-23-00, δίνετε τα στοιχεία, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μπαίνετε στην κλήρωση για τα 20 εισιτήρια, μια κλήρωση που θα γίνει προς το τέλος της σημερινής εκπομπής.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Ο Όφη έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το θεσμό του Super Cup την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία της κριτικής ομάδας με στόχο την κατάκτηση του Super Cup, και πέρσι ο Φίγε εδώ στον παρόν στον τελικό με τον Ολυμπιακό που είχε γίνει πάλι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πάλεψε το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και λήγησε στην παράταση. Τώρα θα μπει πάλι με τον τίτλο του outsider και βέβαια περιμένουμε να δούμε πόσο διαφορετική θα παρουσιαστεί η ομάδα προς το καλύτερο σε σχέση με την εικόνα που παρουσίασε στην προετοιμασία της Ολλανδίας, εκεί που Όφη εμφάνισε αδυναμίες και στην άμυνα και στην επίθεση, απόντος του center for που ακόμη τον περιμένει ο Χρήστος Κόντης. Όφη που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Ένα όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες είναι του επιθετικού, του center for της Κρεμονέζε, τον Αντώνιο Σαναμπρία, ο οποίος πέρσι αποκτήθηκε από την Τωρίνο με ένα ποσό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είχε 25 συμμετοχές και ένα γκολ πέρσι στην πρώτη κατηγορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Έχει συμβόλαιο βέβαια μέχρι το 2028 με την Κρεμονέζε. Αυτό που λένε στον Όφη ότι είναι ότι υπάρχουν όλοι οι στόχοι για τη θέση του επιθετικού. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει και πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε από τη στιγμή που Όφη γνώριζε εδώ και πολύ καιρό ότι δεν θα συνεχίσει ο Έντι Σαλσέδο, θα φύγει από την ομάδα, είναι γνωστό πάνω από ένα μήνα. 1η Ιουλίου ο Όφη ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Έντι Σαλσέδο. Δηλαδή Όφη, γνωρίζουμε ότι στις διαπραγματεύσεις τα νούμερα που αξίουν τα οικονομικά ήταν πολύ ψηλά για τον Όφη, αυτά που αξίωνε ο Έντι Σαλσέδο. Γνώριζαν πολύ πιο πριν ότι δεν θα παραμείνει ο παίχτης και φτάσαμε στο σημείο αυτό να μην έχει βρεθεί ακόμη ο ποδοσφαιριστής. Για την περίπτωση του Κόντρο να πω ότι η μεταγραφή χάλασε γιατί ο Κόντρο ήθελε ο Όφη να του πληρώσει και την εφορία. Δηλαδή με βάση τα χρήματα που θα έπαιρνε, είχε ένα πολύ ψηλό, αυτά τα 2 χρόνια του συμβολέου του, είχε ένα υψηλό ποσό, πάνω από 150 χιλιάρικα εφορία. Και αξίωνε να τα πληρώσει Όφη αυτά τα χρήματα. Εκεί χάλασε η συμφωνία των δύο πλευρών. Αλλά αυτό που μετράει είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα θα πάει στο πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, εκεί όπου θα κρυθεί και ένας τίτλος, το Super Cup με την ΑΕΚ, χωρίς να έχει πάρει επιθετικό και δεξίμπακ. Γιατί ο Μπόρχα Γκονζάλεθ έχει ένα τραυματισμό και πέρσι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Στον Όφη το γνώριζαν αυτό και δεν έκαναν και εκεί μια κίνηση νωρίς να βρούνε δεξιμπάκ, χρησιμοποιώντας ως εναλλακτική λύση τον νεαρό Αποστολάκη, ο οποίος ήταν ο παίχτης που ξεχώρισε στην προετοιμασία του Όφη στην χώρα της Τουλίπας. Ένα πολυεργαλείο που έχει δώσει πολλές βοήθειες στην κριτική ομάδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Όφη δεν θα πρέπει να πάρει και δεξιό μπακ. Και όπως έχουμε πει, προσωπική μας άποψη, ότι ο Όφη θα πρέπει να πάρει και έναν καλό τερματοφύλακα. Αυτά είναι για τα μεταγραφικά της κριτικής ομάδας. Για το Super Cup να θυμίσουμε ότι εχθές ανακοινώθηκε η διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει τον τελικό Όφι ΑΕΚ, ο Τάσος Παπαπέτρου, ένας πολύ έμπειρος διαιτητής, είναι αυτός που θα διευθύνει το Super Cup, την, όπως είπαμε, θα γίνει Τετάρτη 8 το βράδυ. 270 παιχνίδια έχει παίξει στην καριέρα του ο Τάσος Παπαπέτρου, και τον επέλεξε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ο Στεφάν Λανουά, ο οποίος θα είναι και ο παρατηρητής διαιτησίας στο μεγάλο παιχνίδι της προσεχούς Τετάρτης. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε να πούμε και άλλα πράγματα για το Super Cup, για την κίνηση των εισιτηρίων και βέβαια να αναφερθούμε και στον πιθανό αντίπαλο του Όφη στην Ευρώπη. Όλα δείχνουν ότι η Σλάβια, η Τσεσεκά Σόφιας θα είναι ο αντίπαλος του Όφη μετά τη νίκη που πέτυχε στο Μπατούμι της Γεωργίας επί της Μακάμπι Τελαβίβ με το ευρύ 3-0. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του, να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr. Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάντα σε εξέλιξη για περίπου 20 λεπτά ο διαγωνισμός για 20 εισιτήρια του αγώνα Όφη ΑΕΚ για το Super Cup. Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη στο 2810-38-2300, δίνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μπαίνετε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, εκεί γύρω στις 5 παρά 10, 5 παρά 4. Μένουμε στο ρεπορτάζ του Όφη, μένουμε στο Super Cup, καθώς Όλα δείχνουν ότι τα 2.282 εισιτήρια που πήρε ο Όφη για το Super Cup της προσεχούς Τετάρτης θα εξαντληθούν. Ήδη έχουν φύγει 6.000 εισιτήρια για το Super Cup από αυτά που πήρε ο Όφη. Οπότε έχουν μείνει κάτι περισσότερο από 2.000. Αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι χθες το μεσημέρι που υπήρχε έτσι τις δύο πρώτες ημέρες διάθεση των εισιτήριων, υπήρχε προτεραιότητα στους κατόχους των εισιτήριων διαρκείας, χθες που άνοιξε η πλατφόρμα για όλους τους φιλάθλους του Όφη, έφυγαν 3.000 εισιτήρια. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε sold out μέχρι τη Δευτέρα, ίσως και νωρίτερα. Γιατί έχουν μείνει περίπου 2.000 εισιτήρια ακόμη για το Super Cup με την ΑΕΚ. Αντίθετα, η ΑΕΚ πήρε 7.000 εισιτήρια και τα διέθεσε όλα. Να πω ότι δεν απαιτείται κάρτα φίλου Όφη και μπορούν μέσω του επίσημου site της ΠΑΕ, οι φίλαθλοι του Όφη, να μπαίνουν μέσα και να εκδίδουν, να αγοράζουν το εισιτήριό τους. Επίσης, οι φίλαθλοι που είναι πάνω από το 67 έτη δεν διαθέτουν κινητό smartphone για να κατεβάσουν και την εφαρμογή που απαιτείται για την ταυτοποίηση και την αγορά του εισιτηρίου. Θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης δίπλα στη θύρα 9, στην είσοδο της θύρας 9, με την αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία τα ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους. Οι φύλαθοι που επιθυμούν να εισέλθουν στο Παγκρίτιο Στάδιο είναι απαραίτητο εκτός από το εισιτήριό τους να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης και μπορούν έτσι για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνούν με τα γραφεία της ΠΑΕ Όφη. Όπως είπαμε, θα είναι ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Αυτά έτσι και για τα εισιτήρια του Super Cup του Όφη με την ΑΕΚ. Πάμε τώρα στο πιθανό αντίπαλο του Όφη με την στα play-off του Europa League. Εκεί όλα δείχνουν ότι αυτή θα είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. ΤΣΣΚΑ Σόφιας η οποία επικράτησε με τρία, δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς αυτό το σκορ, ίσως νίκη, αλλά όχι και αυτό το 3-0 επί μιας πολύ έμπειρης ευρωπαϊκής ομάδας όπως είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Είχε μια πολύ καλή τακτική η ομάδα της Βουλγαρίας, ευνηδίασε πολύ νωρίς τους Ισραηλινούς, προηγήθηκε στο 1 λεπτό με τον Εμπόγκ, εκεί που ισορρόπησε η Μακάμπι και κυνηγού στην ισοφάριση, δέχτηκε και δεύτερο γκολ στο 29 από τον Γοδόη και στο δεύτερο ημίχρονο ο Τζβάρτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Κύπριου σέντερφορ του Ιωάννη Πίτα, πέτυχε με ωραίο πλασέ σε μία ακόμη αντεπίθεση. Είναι πολύ επικίνδυνες αντεπιθέσεις η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πέτυχε το 3-0. Προπονητής ο οποίος της ΤΣΣΚΑ, ο Χρήστο Γιάννερ, ξεκίνησε με τερματοφύλακα τον Λαπούχοφ, ο οποίος είχε εξαιρετικές αποκρούσεις, δείχνει ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Τρεις στόπερ και αυτή παίζει με 3-5-2, τον Ιβάνοφ, τον Γκμπαμέν και τον Φακούντο Ροντρίγκες. Από εκεί και πέρα στα χαφ έπαιξαν οι Σένσι, Έμπονγκ και Ζορντάο, δεξιά ο Παστόρ, αριστερά ο Άγγελο Μαρτίνο, στην κορυφή της επίθεσης ο Κύπριος ο Πίτας και ο Αργεντινός ο Λεάντρο Γοδόια. Αυτή ήταν η δεκάδα. Μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι πολύ σκληροτράχυλη, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι αυτή την ομάδα θα δούμε 20 Αυγούστου στο Παγκρατίο Στάδιο, στην πρώτη αναμέτρηση, φετινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΟΦΗ. Επίσης, πριν πω κάποια πράγματα για το τι έγραψε σήμερα ο τύπος Βουλγαρίας και για την νίκη της ΤΣΣΚΑ μέσα στο Μπατούμι της Γεωργίας και για τον ΟΦΗ, ήδη η κριτική ομάδα ανακοίνωσε ότι θα υπάρχουν εκδρομές για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ. Μάλιστα, ανακοίνωσε ήδη το τσάρτερ για το πρώτο ευρωπαϊκό εκτός έδρας παιχνίδι του ΟΦΗ, ένα ταξίδι το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε 19 μέρες από σήμερα, 26 Αυγούστου. Το τσάρτερ θα πετάξει το πρωί της 26 Αυγούστου και θα επιστρέψει Κρήτη μετά τη λήξη του αγώνα της 27 Αυγούστου, πιθανότητα από τη Σόφια, έτσι όπως διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Και αυτό θα ισχύει και στα υπόλοιπα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ, γιατί ακολουθεί League Phase, δεν ξέρουμε αν θα είναι League Phase του Europa ή του Conference League. Αν είναι του Europa, ΟΦΗ θα δώσει τουλάχιστον 4 εκτός έδρας ακόμη ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν είναι του Conference League, θα δώσει 3 εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να πούμε και για τις τιμές. Στο πακέτο λοιπόν αυτής της εκδρομής με την πτήση charter περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια, η φόρη αεροδρομίου, οι μεταφορές όλες, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ή σε μονόκλινο. Σε δίκλινο δωμάτιο βγαίνει όλο το πακέτο 790 ευρώ. Δεν είναι λίγα τα χρήματα, Μανώλη. 880 βγαίνει με μονόκλινο δωμάτιο και δεν περιλαμβάνεται και το εισιτήριο. Για το εισιτήριο τώρα του αγώνα υπολογίζει ο φίλαθλος ότι δεν θα ξεπεράσει τα 30 ευρώ. Υπάρχει ένα έτσι πλαφόν από την UEFA. Οπότε δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό που ξεπερνά τα 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 900. Ανάλογα τι επιλογή θα κάνει ο φίλαθλος αν κλείσει δίκλινο ή μονόκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Και όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ, προτεραιότητα στις θέσεις για την πτήση charter θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της φετινής περίοδου, δηλαδή τη σεζόν 2026-2027. Πάμε και σε αυτό που σας λέγαμε για το βουλγαρικό τύπο, που πραγματικά έχουν αλλάξει εκεί τα συναισθήματα, κάνουν λόγο για μία από τις πιο όριμες ευρωπαϊκές εμφανίσεις της ΤΣΣΚΑ Σόφιας τα τελευταία χρόνια και θεωρούν ότι είναι το ακρόνητο φαβορί για να προκριθεί στα play-off του Europa League. Στα ρεπορτάζ του βουλγαρικού τύπου γίνεται λόγος για τέλειο παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ με εξαιρετική τακτική, εξαιρετική αμυντική οργάνωση και αποτελεσματικότητα στις αντιπιθέσεις, και γίνεται ιδιαίτερα αναφορά σε τρεις παίχτες, τον τερματοφύλακα Λαπούγοφ και τους Γκοντόι και Μπόγκ, που καταγράφονται ως οι κορυφαίοι της αναμέτρησης. Όπως καταλαβαίνει κανείς, μετά το χθεσινό 3-0 ο βουλγαρικός τύπος ασχολείται ακόμη περισσότερο με τον ΟΦΗ. Ο ΟΦΗ, ο οποίος με βάση τα όσα γράφουν και σήμερα τα βουλγαρικά μέσα, αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όχι ως εύκολος αντίπαλος. Μάλιστα, στα σχετικά σχόλια τονίζεται ότι αν η ΤΣΣΚΑ προκριθεί στα play-off και επαναλάβει εμφάνιση σαν αυτή που έκανε χθες κόντρα στη Μακάμπη, θα μπει ως ελαφρύ φαβορή, όχι απόλυτο φαβορή, απέναντι στον ΟΦΗ. Και υπάρχει μια επισήμανση ότι οι ελληνικές ομάδες είναι παραδοσιακά πιο ανταγωνιστικές στα ευρωπαϊκά νοκάουτ παιχνίδια και ιδιαίτερα στην έδρα τους, οπότε δεν υπάρχει διάθεση υποτίμησης. Επίσης επισημαίνουν ότι ο Όφη δεν έχει το ευρωπαϊκό βάρος ή την ποιότητα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού, γι' αυτό θεωρείται ευνοϊκή κλήρωση για την ΤΣΣΚΑ. Επίσης τονίζεται ότι η έδρα του Όφη, ότι είναι μια πολύ δύσκολη έδρα και καμία ομάδα δεν θα έχει εύκολη αποστολή. Και βέβαια είναι, θα λέγαμε, ότι στην ΤΣΣΚΑ αυτό που λένε είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αντιμετωπιστεί υποτιματικά Όφη.

0: Λοιπόν, μετά το ρεπορτάζ του Όφη, και αφού θυμίσουμε ότι για 5 λεπτά περίπου ακόμη θα είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για 20 εισιτήρια του Super Cup Όφη ΑΕΚ, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αυτό το βράδυ στο Παγκράτιο Στάδιο, καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη το 2810-3823-00. Δίνετε τα στοιχεία και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα προς το τέλος της εκπομπής. Να έχουμε μαζέψει και όλες τις συμμετοχές, είναι πολλές οι συμμετοχές, για να δούμε ποιοι θα είναι οι 20 τυχεροί που θα πάρουν εισιτήριο για το Super Cup. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά, κόντρα στην Άντερλεχτ, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στραβά για τον ΠΑΟΚ. Δέχτηκε γκολ μόλις το 17ο δευτερόλεπτο μετά από αδράνεια της άμυνας, σκόραρε ο Τζβέτκοβιτς. ΠΑΟΚ είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει το 36 όταν κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης. Δεν ήταν καλή εκτέλεση, απέκρουσε ο Κούσμας, και θα λέγαμε ότι γενικά η ψυχολογία μετά ήταν ακόμη σε μεγαλύτερο βαθμό υπέρ της βελγικής ομάδας, μια ελληνική ομάδα που τρέχει πάρα πολύ, και κατάφερε παρά την πίεση του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε μια περισσότερο ανούσια επιθετική υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο, και πλέον η Άντρεχτ είναι το φαβόρι για να περάσει στα play-off του Europa League μετά τη νίκη που πέτυχε χθες στην Τούμπα με 1-0. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε το αποτέλεσμα ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση.
1: Yes, we have not been lucky.
2: Θεωρώ πως ήμασταν, δεν θέλω να μιλήσω σχετικά με τύχη ή ατυχία. Δεν ήμασταν τυχεροί σήμερα. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, όπου δεχτήκαμε ένα γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βελτιωθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ η στατιστική. Με ενδιαφέρει πιο πολύ οι ευκαιρίες που παράγει η ομάδα. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε κάποια τέρματα. Τρεις ευκαιρίες με τον Ζαφίρι χαρακτηριστικά, μία ευκαιρία με τον Τέιλορ, μία με τον Γερεμέγεφ, μία με τον Τάισον. Θεωρώ πως αξίζαμε κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι. Αν είχαμε μπει από το πρώτο λεπτό του αγώνα με την ίδια ανταγωνιστικότητα, θα πέραμε κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι. Ναι, σίγουρα. Έχω πίστη για τη ρεβάνς στο Βέλγιο. Τα 90 λεπτά τα οποία απομένουν είναι πάρα πολλά. Και θα ήθελα η ομάδα μου να κάνει μία εμφάνιση ανάλογη, τόσο κοντά ανάλογη με την σημερινή. Είμαι πάντα αισιόδοξος, γνωρίζω την ομάδα μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Προτιμώ να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά αυτό το κομμάτι. Την περσινή σεζόν η ομάδα μου ήταν η ομάδα που σκόραρε τα περισσότερα τέρματα από στημένες μπάλες πίσω από την Arsenal. Το ίδιο κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην περίοδο που ήμουν στη Mirandés. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το διάστημα στο οποίο ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου έπαιξαν ταυτόχρονα ήταν ένα καλό διάστημα. Είχαμε μια καλή ευκαιρία λίγα λεπτά μετά την είσοδο του Γερεμέγεφ στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος για το διάστημα στο οποίο αυτοί οι δύο παίχτες αγωνίστηκαν ταυτόχρονα μαζί. Όσον αφορά τον Τέιλορ, δεν είναι η πρώτη φορά στην οποία αγωνίζεται ως χαφ. Έχει αγωνιστεί και στην περίοδο της προετοιμασίας αλλά και στην Celtic. Γνωρίζει καλά την θέση και είμαι ευχαριστημένος από αυτά που είδα στον αγωνιστικό χώρο από αυτόν.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Αλέσιο Λύση. Δύσκολη ρεβάνς για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, και γενικά ήταν μια πολύ μέτρια έως κακή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έφερε 0-0 στο Καραϊσκάκη με την Νάιμέγεν. Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο με την ομάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, και χθες ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στην Τούμπα από την Άντερλεχτ με 1-0. Να πω έτσι για τις ρεβάνς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός τη ρεβάνς με την ομάδα της Νάιμέγεν στην Ολλανδία, Τρίτη 8:30 το βράδυ. Ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΜΕΚΑ. Ο ΠΑΟΚ παίζει την ερχόμενη Πέμπτη, 13 του μήνα, 9:30 το βράδυ.

από ελεύθερα κανάλια την ερχόμενη εβδομάδα και μιλάμε στις ρεβάνς του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Όπως είπαμε, σε περίπου 55 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση για τους 20 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα εισιτήριο για το Super Cup of IAC την ερχόμενη Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. Εμείς να πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας, την μεταγραφική κινητικότητα που υπάρχει και στα άλλα σωματεία. Λίγες μέρες πριν από

τα επίσημα παιχνίδια στην ουσία τρεις εβδομάδες περίπου πριν από την σέντρα του νέου πρωταθλήματος. Στην ΑΕΚ είχαμε την μεταγραφή του Βιτάλης, μια πολύ καλή μεταγραφή του Ούγγρου μέσω της Γκιόρ. Η ΑΕΚ, η οποία περιμένει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τον play-off του Champions League, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Λεύση και Σόφια, ή την Καϊράτ. Στη Βουλγαρία η Λεύση επικράτησε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει κάποιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Βουλγαρία, έκανε πρόταση για τον Μπουράς της Λεύσκη και απορρίφθηκε, ενώ η River Plate ανακοίνωσε χθες βράδυ την μεταγραφή του Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε και ο διαιτητής που θα διευθύνει τη ρεβάνς με την Νάιμέγεν την Τρίτη στην Ολλανδία, ο Μαουρίσιο Μαριάνι. Ο Ιταλός είναι ο διαιτητής που θα σφυρίξει αυτό το κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Την ίδια μέρα, όπως είπαμε, παίζει και ο Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΚΑ. Ο υπολογιστής που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά κύπελα για το παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ θεωρεί ότι παραμένει φαβορεί ο Παναθηναϊκός, του δίνει 69% παρότι η ρεβάνς έγινε στη Βουλγαρία, 31% στην βουλγαρική ομάδα. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό και λογικά θα είναι στην αποστολή για την ρεβάνς της Τρίτης με την ΤΣΕΚΑ 1948 στη Βουλγαρία. Ένα παιχνίδι το οποίο θα σφυρίξει ο Βέλγος Γιάσπερ Βερκότε, ο οποίος την περασμένη σεζόν σφύριξε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Αμπερντίν, εκείνο το 6-0 για την Ένωση. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Θα χαιρετήσουμε για τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο του Μανώλη Προνάκη, ολοκληρώνει τη βάρδια του. Και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμίζουμε, εκεί γύρω στις 5 παρατέταρτο θα κάνουμε την κλήρωση για τα 20 εισιτήρια του Super Cup of the Ike.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τραγική κατάσταση στην Κρήτη με την έλλειψη προσωπικού. Συνθήκες ασφυξίας στα δημόσια νοσοκομεία. Σημαντικές ελλείψεις εργαζομένων στον τουρισμό παρά τη θετική πορεία της τουριστικής κίνησης. Σε μάστιγα εξελίσσεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Δήμων που πλήττει ευθέως τη λειτουργικότητά τους, σύμφωνα με μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο Ηράκλειο μεταφέρονται οι 57 Σουδανοί μετανάστες, ανάμεσά τους και 4 παιδιά που εντοπίστηκαν σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας. Στο παλιό ψυγείο φιλοξενούνται και οι 58 λοδοποί που αποβιβάστηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή του Τσούτσουρα. Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής και αυξημένης ετοιμότητας, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη για αύριο Σάββατο, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ολόκληρο το νησί χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, τίθενται σε εφαρμογή λόγω εργασιών πολύμινες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Καρτερός Γούρνες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο αρχείο διγητοριστικά η δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε και τα 4 αιτήματα για την ανάσυρσή της και τη διενέργεια νέας έρευνας. Εντείνονται οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις παραλίες με ντρόουνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, ενώ που διαπιστώνονται παραβάσεις ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και οι Τουρκία υπέγραψαν κοινή αμυντική συμφωνία στη Μέκα με τους Σουνίτες Μουσουλμάνους Συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ανησυχούν για την περιφερειακή πυρκαγιά που έχει εξαπολύσει πυραυλικά πυρά εναντίον των εξαγωγών πετρελαίου του κόλπου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για τους φίλους ακροατές που ρωτάνε για την κλήρωση, να πω ότι γύρω στις 5 παρατέταρτο, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, θα κάνουμε την κλήρωση για τα 20 εισιτήρια του Super Cup της προσεχούς Τετάρτης ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Στο ρεπορτάζ του Όφη να πούμε επίσης ότι ο προπονητής της κριτικής ομάδας, ο Χρήστος Κόντης, παραχώρησε μία συνέντευξη στους συναδέλφους που ακολούθησαν την προετοιμασία της Ολλανδίας, τον Μανώλη Σαρή και τον Κώστα Μεταξάκη, και μίλησε για όλα τα θέματα, έκανε και ένα απολογισμό της προετοιμασίας, μίλησε για το Super Cup. Για την προετοιμασία του Όφη, ο Χρήστος Κόντης είπε ότι θα έλεγα πως είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά που κάναμε στις προπονήσεις. Τα παιδιά δούλεψαν σοβαρά, πειθαρχημένα, έκαναν ό,τι ζητήσαμε. Είχαμε καλό ρυθμό, όπως επίσης ήταν σημαντικό πως δεν είχαμε καθόλου τραυματισμούς. Από την άλλη, δώσαμε 5 φιλικά παιχνίδια. Προπονητές λένε πως δεν μετράει το αποτέλεσμα, όμως για μένα μετράει και το λέω γιατί χτίζεις ψυχολογία, την οτροπία του νικητή. Εμείς δεν κερδίσαμε κανένα και γι' αυτόν μόνο το λόγο είμαι δυσαρεστημένος και καθόλου χαρούμενος. Θεωρώ όμως πως αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το βελτιώσουμε, επειδή οι ήττες ήρθαν από ατομικά λάθη, τα οποία πιστεύω ότι μπορεί σε κάποιες στιγμές να είχαμε βαριά πόδια, σε άλλες να μην ήμασταν συγκεντρωμένοι, γιατί δουλέψαμε πολύ σκληρά, κάναμε διπλές προπονήσεις καθημερινά, άρα δεν είχαμε στόχο να παρουσιάσουμε μια φρέσκια ομάδα σε φιλικά, όπου μας έλειψε ο ρυθμός σε κάποια, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζαμε ομάδες που ήταν πιο μπροστά από εμάς. Ρωτήθηκε για το τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, η ερώτηση ήταν θα είναι η ομάδα έτοιμη, πανέτοιμη για το παιχνίδι αυτό. Είπε ποτέ δεν ξέρεις ποια ομάδα θα είναι έτοιμη 100%. Για μας θα ακολουθήσει μια εβδομάδα φρεσκαρίσματος, έχουμε μπροστά μας πολλά και σημαντικά παιχνίδια και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το έχω βιώσει και ως παίκτης πολλές φορές, ένα φιλικό προετοιμασίας το βλέπεις διαφορετικά από ότι ένα επίσημο. Όμως στα επίσημα που ακολουθούν δεν υπάρχει πολυτέλεια να το δεις διαφορετικά. Και αρχίζει γενομένης από εμένα, όλοι μας θα πρέπει να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι για το Super Cup. Περιμένω και θέλω να έχουμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που κέρδισε το πρωτάθλημα, κράτησε τον προπονητή και τον βασικό κορμό της. Μας ξέρει πολύ καλά, όπως και εμείς εκείνη. Για να καταφέρουμε να πάρουμε κάτι, θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι βάσει της χρονικής περίοδου και να μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι για να σηκώσουμε το τρόπαιο. Ρωτήθηκε επίσης ο Χρήστος Κόντης αν τον προβληματίζει το γεγονός ότι ο Όφη δέχτηκε πολλά γκολ τα φιλικά παιχνίδια, 14 το σύνολο, 5 φιλικά. Είπε, νομίζω ότι παρουσιάσαμε μια αφέλεια. Είδα, ειδικά σε κάποιες φάσεις, παρουσιαστήκαμε αφελείς και δείξαμε αδράνεια. Στα γκολ που δεχόμαστε, φταίμε όλοι. Από το πώς χάνουμε την μπάλα μπροστά, το πώς δουλεύουν οι μέσοι για να φτάσουμε στους αμυντικούς ή τον τερματοφύλακα. Η αφέλεια που μας χαρακτηρίζει σε αυτά τα φιλικά σίγουρα πρέπει να μας προβληματίσει. Είμαστε σε μια φάση που δουλέψαμε πολύ καλά, τα πόδια ήταν βαριά. Αυτό μπορεί να είναι ελαφρυντικό. Όμως για μένα οι ομάδες χτίζονται από την άμυνα, οι άμυνες κερδίζουν τίτλους και όταν κρατάμε το 0. Άρα εκεί πρέπει να δουλέψουμε αρκετά για να αλλάξουμε την εικόνα μας. Ρωτήθηκε επίσης ο προπονητής του Όφη πώς

πόσο σημαντικό είναι που όφη έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον περσινό κορμό. Είπε ότι αυτά τα παιδιά έχουν δώσει τα πάντα. Όλοι μαζί είναι μια παρέα που κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. Αυτή η παρέα έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Και αυτή η παρέα πρέπει να καταλάβει πως η φετινή χρονιά είναι διαφορετική. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Όσοι είμαστε δίπλα στην ομάδα, από τον κόσμο μέχρι τη διοίκηση και όλους όσους απαρτίζουν τον οργανισμό του ΟΦΗ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για να πετύχουμε κάτι θα πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Ρωτήθηκε και για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που πήραν και χρόνο συμμετοχής στα φιλικά και η απάντηση του Κόντι, καταρχήν αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους της Ακαδημίας που τροφοδοτούν με παίκτες στην πρώτη ομάδα. Όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τον ΟΦΗ. Εμείς από την πλευρά μας αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε χρόνο συμμετοχής. Κάποια παιδιά θα πάρουν περισσότερο, άλλα λιγότερο, αλλά όμως το σημαντικό είναι ότι μπορούν να προπονούνται μαζί μας και εδώ ακριβώς καταλαβαίνουν τι θέλουμε και τι ζητάμε οι προπονητές. Μακάρι να πάρουν τον χρόνο τους και να μεταβούν στο επίπεδο του να είναι κανονικοί παίκτες, γιατί αυτό είναι θετικό για την πρώτη ομάδα, επειδή υπάρχει συνέχεια στην τροφοδότηση παιχτών από τις ακαδημίες, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον του ΟΦΗ. Ρωτήθηκε για την κλήρωση του Europa League. Είπε ο Κόντις ότι όταν έχεις υποψήφιους αντιπάλους ομάδες όπως η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας και στο τέλος τους αποφεύγεις, τότε λες πως έχεις μια βατή κλήρωση. Από την άλλη όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για δύο ομάδες, την Μακάμπι και την ΤΣΚ, που έχουν πάρει τόσους τίτλους, άρα σημαίνει ότι πως διαθέτουν μεγάλη εμπειρία από ευρωπαϊκούς αγώνες. Και εγώ ως παίκτης έχω παίξει αντίπαλους απέναντι σε τέτοιες ομάδες και πρόκειται για συλλόγους που ζουν για τους αγώνες. Πιστεύω πως με όποια ομάδα και να παίξουμε θα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια, παρότι πρόκειται για δύο εντελώς μεταξύ τους διαφορετικές ομάδες. Όμως μας δίνουν το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να προκριθούμε. Ένα πράγμα παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους αγώνες. Πρέπει να το πιστέψουν οι παίκτες. Έχουμε καλή ομάδα, καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, όμως πρέπει να πιστέψουν περισσότερο οι παίκτες στους εαυτούς τους, όπως συνέβη πέρυσι, και παράλληλα εμείς ως προπονητές να τους δώσουμε τα εφόδια. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι παίκτες κάνουν τη διαφορά, έχουμε ποιότητα που πρέπει να βγει στο γήπεδο, να είμαστε συνεπείς και να αποδεικνύουμε πως αξίζουμε κάτι παραπάνω. Ρωτήθηκε και για την φετινή σεζόν, η οποία θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, με πρωτάθλημα κύπελλο και Ευρώπη. Ναι, είπε ο Χρήστος Κόντις, θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί πρέπει να παίξουμε σε τρεις διοργανώσεις, την Ευρώπη που έχει άλλες εντάσεις, μεγαλύτερη πίεση. Έχουμε το πρωτάθλημα που είπαμε από την αρχή πως στόχος είναι το 5-8 και βλέπω πως ενισχύονται οι αντίπαλοι μας, άρα θα είναι απαιτητικός στόχος και θα τον διεκδικήσουν περισσότερες από 4 ομάδες. Υπάρχει το κύπελο που ήμασταν στον τελικό για 2 συνεχόμενες χρονιές και πρέπει να είμαστε συνεπείς στην παρουσία μας και σε αυτόν τον θεσμό. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να βρούμε τον τρόπο, τη συνέπεια και οι παίκτες να έχουν την απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε παιχνίδι. Όπως ήταν φυσικό, ο Χρήστος Κόντις ρωτήθηκε για τις μεταγραφές. Είπε, σίγουρα ήταν στόχος να ενισχυθούμε με παιδιά που τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε, έχουν γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος και κατά συνέπεια δεν χρειάζονται προσαρμογή. Άρα μπορούμε να τους περάσουμε πιο εύκολα αυτό που θέλουμε. Να έχουμε το όσο το δυνατόν γίνεται μικρότερο ρίσκο, παρότι σε μια μεταγραφή δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ποτέ. Σε αυτό το κομμάτι και οι 4 παίκτες που ήρθαν είναι παίκτες με παραστάσεις, μπορούν να μας βοηθήσουν μελλοντικά και άμεσα. Σίγουρα χρειαζόμαστε όμως και επιπλέον προσθήκες. Με κάποιους είμαστε κοντά, με άλλους μακριά. Είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο και να την ψαχουλέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να έρθουν οι κατάλληλοι παίκτες και να είμαστε σίγουροι. Άρα βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και σύντομα θα ακολουθήσουν και επόμενες μεταγραφές, είπε ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος ρωτήθηκε και για τον Αποστολάκη που χρησιμοποιήθηκε στη θέση του δεξιού μπακ. Ο Γιάννης, είπε ο προπονητής του ΟΦΗ, έχει τεράστια ποδοσφαιρική οξυδιέρκεια και μεγάλη ποδοσφαιρική αντίληψη. Σίγουρα το να μπορώ να χρησιμοποιώ ένα ποδοσφαιριστή σε όλες τις μεσοεπιθετικές θέσεις είναι κάτι σπάνιο, αλλά από την άλλη κάποιοι λένε πως πρέπει να του βρούμε τη θέση του. Ναι, πρέπει να τη βρούμε. Εγώ σίγουρα την ξέρω ποια είναι η θέση του. Μπορεί να είναι οχτάρι και αριστερό χαφ, αλλά μπορεί να παίξει και ως κυνηγός και ως

δεξιός back half. Είναι πολύ καλός παίκτης, είναι προϊόν της Ακαδημίας του Όφη, είναι κριτικός και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά από την Ακαδημία όπως ο Γιάννης. Είναι όμως μια έξτρα επιλογή για τον Χρήστο Κόντι αυτή η ερώτηση στη θέση του δεξιού μπακ. Σου δίνει κάποια διαφορετικά πράγματα που μπορεί να μην τα έχει ως δεξιοπόδαρος. Σίγουρα όμως είναι μια επιλογή που υπάρχει ως σκέψη και λύση. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι που όταν και αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε σε αυτή την επιλογή. Ρωτήθηκε, η τελευταία ερώτηση ήταν με τι αποτέλεσμα θα ήταν ευχαριστημένο στο τέλος της χρονιάς. Αν θα έπρεπε να πω από τώρα τι θα ήθελα ως προπονητής στο τέλος της χρονιάς όταν διεκδικούμε ένα τρόπαιο στις 12 του μήνα, αυτό θέλω. Εννοεί το Super Cup. Να διεκδικούμε τρόπαια και να τα κατακτάμε. Εννοώ να το καταφέρουμε ως ομάδα. Στόχος είναι το 5-8 στο πρωτάθλημα και πρέπει να δείξουμε μια συνέπεια ως ομάδα. Ο Όφη πρέπει να βρει τον τρόπο να εδραιωθεί στο 5-6 και όχι στο 7-8 και ακολούθως ό,τι προκύψει στη σεζόν. Το κύπελλο είναι ένας θεσμός που πάντα παίζουν ρόλο, οι διασταυρώσεις, γιατί μπορεί να είσαι τυχερός και να φτάσει ψηλά και να βρίσκεσαι πάντα εκεί. Θέλω να βλέπω την ομάδα μου να κατακτά τίτλους. Θέλω με αυτή την ομάδα να κατακτώ τίτλους, είπε για τον Όφη, και κατέληξε όμως να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε να διεκδικούμε και το κύπελλο για το Super Cup, γιατί κακά τα ψέματα εκεί είναι που μπορείς να διεκδικήσεις τίτλους. Να είμαστε συνεχώς σε αυτό το υψηλό επίπεδο, κατέληξε στη συνέντευξή του ο Χρήστος Κόντης.

0: Λοιπόν, πάμε και στο στίβο, γιατί είχαμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 μια σημαντική επιτυχία για την χώρα μας, το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο κατέκτησε σήμερα η Εύελιν Μητροπούλου στον τελικό του μήκους με 6.44, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, έκανε επίδοση ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, 6.45 είναι η αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκη, η οποία στο δεύτερο άλμα πέρασε τα 6.44, ήταν για λίγο πρώτη, αλλά έχασε την πρώτη θέση από τη Γαλλίδα Διαράβ που κέρδισε το χρυσό με 6.52 και ήταν το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο μήκος στις γυναίκες στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου κάτω των 20. Να ακούσουμε τι είπε η Εύελιν Μητροπούλου για την μεγάλη επιτυχία της.
1: Εύελιν,
2: ναι.
1: Είναι για μετάλλιο.
2: Ναι.
1: Πόσο χαρούμενη είσαι?
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά αυτό που θέλω να πω πρώτα απ' όλα είναι ευχαριστώ στον προπονητή μου, τον Πομάσκη. Αυτό που είδατε είναι δική του δουλειά. Πολλές φορές μπορεί να είμαι αγχωμένη σε έναν αγώνα, να είμαι πριν το άλμα, να μην ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Και μόνο που ξέρω ότι πιστεύει σε μένα, μπαίνω μέσα και πηδαίω 64 για τώρα. Πολύ σύντομα θα αυξηθεί και ήθελα σήμερα να είναι χρυσό για να το αφιερώσω, αλλά και αυτό είναι δικό του.
1: Κατάφερες να κάνεις άλμα πάνω από 6.40 μετά από αρκετούς μήνες και το έκανες στον αγώνα που κυριολεκτικά έπρεπε να το κάνεις. Τι δείχνει αυτό?
2: Είμαι παιδί των αγώνων, τα δίνω όλα, έχω παραπάνω να δώσω, αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Μάλιστα, αυτά από την Εύελιν Μητροπούλου που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά τον 20 που διεξάγεται στο Eugene του Oregon. Η διοργάνωση συνεχίζεται και περιμένουμε και άλλες επιτυχίες από τους Έλληνες αθλητές που συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Πάμε και στο μπάσκετ, καθώς είχαμε την ανακοίνωση μιας μεταγραφής από την ομάδα του Ηράκλειο, το τμήμα μπάσκετ του Ηράκλειο, την επιστροφή του Μιχάλη Σπυριδάκη, ενός μπασκεμπολίστα που έκανε τα πρώτα του βήματα στο Ηράκλειο και επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της μπασκετικής του πορείας. Έπαιξε και στην Elite League και στην National League 1, σε Αρκαδικό Πανελλήνιο, Μελίσια Τρίτωνα και στην Αναγέννηση Αρκολοχωρίου και πλέον θα βρίσκεται στην ομάδα του Ηράκλειου ο Μιχάλης Σπυριδάκης. Μεταγραφή ανακοίνωσε και η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΟΦΗ, η οποία απέκτησε νέα πασαδόρο, πρόκειται για μια ταλαντούχα πασαδόρο, την Έλενα Γεωργιάδου, η οποία πέρσι έπαιζε στην ομάδα του Απολλώνιου και τον βοήθησε να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ, την Βόλεϊ Λίγκ των Γυναικών, και πλέον ανήκει τώρα στον ΟΦΗ στα 22 της χρόνια. ΟΦΗ που ούτως ή άλλως έχει μια νεανική ομάδα με πολύ έντονο κριτικό στοιχείο. Πέρσι διεκδίκησε την άνοδο η γυναική ομάδα βολή του ΟΦΗ στην Βόλεϊ Λίγκ των Γυναικών, δεν τα κατάφερε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τμήμα, όπως και των ανδρών, έχει κάνει άλματα ανόδου τα τελευταία χρόνια. ΟΦΗ που χτίζεται για τη νέα περίοδο, είχαμε φιλοξενήσει πριν μερικές εβδομάδες και τον προπονητή του για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: πριν από την απόκτηση της συγκεκριμένης αθλητρίας της Έλληνας Γεωργιάδου, Όφη είχε κάνει μία ακόμη μεταγραφή, αυτή της 25χρονης Τζορτζίνας Μπαχλαβά, η οποία είναι ακραία και έπαιζε με την ομάδα Αμαζόνης και ήταν αντίπαλος του Όφη πέρσι στο πρωτάθλημα της Pre-League των γυναικών. Επίσης να πούμε για την ομάδα βόλεϊ του νέου Πέρε Θύμνου, η οποία θα εκπροσωπήσει την Κρήτη όπως και ο Όφη στο πρωτάθλημα της Volley League. Ο νέος Πέρε Θύμνου, ο οποίος ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον Φίλιππο Αυλονίτη, καθώς και την στους άντρες, γιατί οδήγησε την ομάδα στην ιστορική άνοδο στη Volley League, θα είναι και την νέα περίοδο. Και επίσης ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον με την Αθηνά Πατρικάγη, η οποία θα φορά τη φανέλα της γυναικείας ομάδας του ΟΠΕΡ τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Α2 Εθνική Βόλεϊ των Γυναικών. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. 7-8-9 Αυγούστου στο Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούβες. Εγγένεια Παρασκευή 7.30 το απόγευμα. Συναυλία με το Ζωζέφ, τη Ραφαέλα και τον Ηλία. Σάββατο απόγευμα φτιάχνουμε ξινόχοντρο και κερνάμε. 8 το βράδυ κριτική μουσική με το συγκρότημα του Νίκου Σαβιολή. Κυριακή μεσημέρι η ΣΕΦ Νεκταρία Κοκκινάκη και Άρτεμις Μπερμιδάκη με τις ωφελούμενους του προγράμματος Ήλιος μαγειρεύουν και κερνούν. 8 το βράδυ μεγάλη συναυλία με τη Ζωή Γιανδράκη και την Εφέλη Αντωνίου. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να κερδίσετε δώρα. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard-made κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Σε μια εποχή συνεχών απαιτήσεων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν τις σπουδές τους με τις επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει εξ αποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Με σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο και επίκεντρο τις ανάγκες των φοιτητών, παρέχει ποιοτική

και ευέλικτη εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

Λοιπόν, να πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντική σημερινή ημέρα για τον Εργοτέλη, καθώς έκλεισε 97 χρόνια ζωής. Ο Εργοτέλης, ο οποίος ιδρύθηκε σαν σήμερα στις 7 Αυγούστου του 1929 και είχαμε σήμερα και μία ανάρτηση από την διοίκηση του Εργοτέλη, η οποία αναφέρει στις 7 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ένας σύλλογος που έμελε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον αθλητισμό και στην κοινωνία του Ηρακλείου. Από εκείνη την ημέρα που η ίδρυση του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης ο Εργοτέλης καταγράφηκε στις σελίδες της εφημερίδας Ελευθέρα Σκέψης, μέχρι σήμερα πέρασαν 97 χρόνια γεμάτα αγώνες, διακρίσεις, δυσκολίες, μεγάλες στιγμές και αμέτρητους ανθρώπους που υπηρέτησαν με ανιδιοτέλεια την ιδέα του Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης δεν είναι μόνο οι επιτυχίες και οι τίτλοι του, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι του. Εκείνοι που όλα αυτά τα χρόνια με το μεράκι, την προσφορά και την αφοσίωσή τους κράτησαν το σύλλογο ζωντανό, δημιουργικό και πιστό στις αξίες του. Σήμερα, 97 χρόνια μετά, τιμούμε όλους όσοι έγραψαν αυτή τη διαδρομή και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε με την ίδια αγάπη, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στην ιστορία και την παρακαταθήκη του Συλλόγου. Χρόνια πολλά, Εργοτέλη μας, καταλήγει αυτή η ανακοίνωση της διοίκησης του Εργοτέλη. Εργοτέλης πραγματικά έχει γράψει την δική του ιστορία, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο της Κρήτης, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα η οποία πέρασε δύσκολες στιγμές, κυρίως την εποχή της Χούντας, πανηγύρισε για πρώτη φορά την άνοδο στην Super League το 2004. Βέβαια, η όλη δουλειά είχε γίνει όταν στα τέλη της δεκαετίας του 90 ανέλαβαν την ομάδα ο Νίκος Τζόρτογλου και ο Γιώργος Σουλτάτος, οι οποίοι την πήραν από χαμηλά, από την χαμηλή κατηγορία, από την τέταρτη εθνική, και είχαμε συνεχόμενες ανόδους μέχρι την μεγάλη κατηγορία το 2004, όταν ο Εργοτέλης στις 30 Μαΐου κέρδισε στο μπαράζ που έγινε στο γήπεδο του Μακεδονικού τον Ακράτητο με τον γκολ του αείμνηστου Ζαν Μαρί Σιλά στις καθυστερήσεις και πανηγύρισε την πρώτη του άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Η ομάδα η οποία είχε καλές πορείες στην Super League και με την παρουσία του επίσης αείμνηστου Απόστολου Παπουτσάκη, αλλά τα τελευταία χρόνια κυρίως τα οικονομικά προβλήματα ήταν αυτά που οδήγησαν τον Εργοτέλη στο να επιστρέψει να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα της Football League και να επιστρέψει στις τοπικές κατηγορίες μετά την αποχώρηση του Αιγύπτιου Μάγκιτ Σάμι, ο οποίος ήταν μια πενταετία στον σύλλογο του Εργοτέλη. Εργοτέλης που πλέον προσπαθεί να επιστρέψει στη φυσική του θέση. Η ομάδα θα συμμετάσχει με φιλοδοξία στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Βέβαια, είχαμε και μια αποχώρηση ενός ποδοσφαιριστή από αυτούς που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι από την ομάδα του Ποτουρίδη. Ήταν από τις σημαντικές μεταγραφές. Παίκτης ο οποίος ζήτησε να αποχωρήσει για οικογενειακούς και προσωπικούς λόγους από τον Εργοτέλη και κάτι που έγινε αποδεκτό από την διοίκηση των Κιτρινόμαυρων. Στον ΠΟΑ είχαμε μια τριπλή μεταγραφή. Ο ΠΟΑ, ο οποίος προχώρησε στην απόκτηση τριών νεαρών Ιταλών ποδοσφαιριστών, συγκεκριμένα οι τρεις παίχτες που αποκτήθηκαν από την ομάδα του Ατσαλένιο είναι ο Φίλιππο Ζανόμπι, είναι μεσοεπιθετικός, ο Γκαμπριέλε Καρτζιόλο, ο οποίος είναι αριστερό μπακ, και ο Τζιοβάνι Βάιρο είναι μέσος, εντάχθηκαν στην ομάδα και στον ΠΟΑ περιμένουν έτσι σημαντική βοήθεια
από αυτά τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Από την τρίτη εθνική κατηγορία να περάσουμε και στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ, γιατί ολοκληρώθηκε η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής για την Α1 και την Α2, γιατί σε περίπου ένα μήνα ξεκινά η Α1 κατηγορία Ηρακλείου. Οπότε έχει διαμορφωθεί, έτσι νομίζω, ο χάρτης της Α1 κατηγορίας. Σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η δήλωση συμμετοχών, η διαδικασία της δήλωσης συμμετοχών, και από τις ομάδες που είχαν παραμείνει στην Α1 από την περσινή περίοδο, συμμετοχή δήλωσαν η ΑΕΚ Ατσαμπά, ο ΑΕΤΟΣ Αναουγείων, ο Αλμυρός Ανθεστίων, η Μινοϊκή Ομοχός, ο Πανόμο, ο ΠΑΟΚ Κουρσόνα, ο Ρούβας, ο Ρωμανός. Συμμετοχή δήλωσαν και ομάδες που ανέβηκαν από την Α2, Νέος Ηρόδοτος, Σόφαρ, Καλοχωρίο, Ζαρός και ΠΟΑ Β. Οι Μοίρες δεν δήλωσαν συμμετοχή, που είχαν ανέβει αγωνιστικά στην Α1. Τα Αντιλινά που μετήχαν πέρσι και σώθηκαν στο τέλος, επίσης δεν συμμετέχουν.

Και όλα δείχνουν ότι τα κενά, αυτή τη στιγμή είναι οι 14 ομάδες που ανέφερα, πάμε για πρωτάθλημα 16 ομάδων, και όλα δείχνουν ότι αυτά τα δύο κενά θα καλύψουν η Τίλισσος και η Δαμάστα, οι οποίες κατέλαβαν πέρσι στην Α2 την 6η και την 8η θέση του πρωταθλήματος. Στην Α2 τώρα της ΕΠΣΗ δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Παλιανοί, που όπως είναι γνωστό ενώθηκε με τις Δαφνές και δημιουργήθηκε η Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου, η οποία θα αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία, και ο Άγιος Ιωάννης. Κανονικά δήλωσαν συμμετοχή Μύρες, Τίλισσος, Φεστός, Δαμάστα, Αστέρας Μυτιάς, Μαραθώνας, Κόρακας, ΟΦΑΜ, Άλογο Μελεβιζίου, Κόρυβος Δωριέας, Γαρίπα και Ποσειδώνας, δηλαδή 13 ομάδες. Όμως αν φύγουν η Τίλισσος και η Δαμάστα για να πάνε στην Α1, τότε θα πέσει στις 11 ο αριθμός των ομάδων, και υπάρχουν 5 κενά, γιατί ο σχεδιασμός είναι για πρωτάθλημα 16 ομάδων. Να θυμίσουμε ότι το πρωτάθλημα της Α1 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει 12-13 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα ξεκινήσει η Α2 κατηγορία, και συγκεκριμένα το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου. Πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον έτσι η στάση της ΕΠΣΗ και οι αποφάσεις που θα πάρει η τοπική ένωση για την τελική σύνθεση των δύο κατηγοριών, της Α1 και της Α2, και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν τα κενά στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ.

Λοιπόν, να πω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την κλήρωση για τα 20 εισιτήρια του Super Cup ανάμεσα στον Όφι και την ΑΕΚ, Τετάρτη 12 του Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Λέγαμε για τις ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Να πούμε ότι και η Ένωση παραχώρησε 15 εισιτήρια σε κάθε σωματείο της Ένωσης. Μια πολύ καλή κίνηση για το Super Cup, εννοείται, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Η εβδομάδα που πέρασε θα λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν είχε την συγκομιδή που περίμενε στα ευρωπαϊκά κύπελα. Συγκεκριμένα είχαμε βαθμούς, και όχι τις αναμενόμενες της νίκης, αλλά της ισοπαλίας από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και πλέον έτσι μεγάλωσε η διαφορά της Ελλάδας από την 10η Τσεχία και από την Πολωνία. Μετά τα παιχνίδια που έγιναν αυτή την εβδομάδα στην Ευρώπη, η Τσεχία, η οποία συνεχίζει και αυτή με 5 ομάδες, έχει το απόλυτο δηλαδή, 5 ομάδες, 5 στις 5, έχει 44.025 βαθμούς. Η Πολωνία έχει 43.525 βαθμούς και 12η είναι η Ελλάδα με 41.412 βαθμούς. Απέχει δηλαδή η Ελλάδα 2.000 περίπου 200 βαθμούς από την ομάδα της Πολωνίας, από την χώρα της Πολωνίας, και περίπου 2.800 από την 10η Τσεχία. Θα είναι κλειδί για την Ελλάδα να προκριθούν την ερχόμενη εβδομάδα και οι τρεις ελληνικές ομάδες, και ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League, και ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, και ο Παναθηναϊκός να αποκλείσει την ΤΣΕΚΑ 1948 και να προκριθεί στα play-off του Conference League. Για τον Παναθηναϊκό θα είναι οδυνηρό να αποκλειστεί από την ΤΣΕΚΑ, γιατί δεν θα συνεχίσει στην Ευρώπη και δεν θα είναι και καθόλου καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην προσπάθειά του να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

0: Η ώρα της κλήρωσης, να καλέσω ένα φίλο ακροατή να μας βοηθήσει στη διαδικασία να πάρει και ένα εισιτήριο από τα 20 ο φίλος ακροατής, βέβαια να αφήσει μετά να επικοινωνήσει πάλι μαζί μας για να αφήσει τα στοιχεία του. Να καλέσει το 2810-38-23-00 ένας φίλος ακροατής να πάρει ένα εισιτήριο για το Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη και να μας βοηθήσει και στην... Ωραία, ωραία. Ήδη είχαμε τα πρώτα τηλέφωνα. Έχουμε τον φίλο ακροατή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Οπότε οι άλλοι φίλοι να μην επιχειρήσουν να τηλεφωνήσουν. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο φίλος ακροατής. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Ναι, με ακούτε.
1: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, αν είναι εύκολο να μας πείτε το όνομά σας.
1: Δόξα ονομάζομαι.
0: Κυρία Δόξα, είστε φίλαθος του Όφη, της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Του Όφη.
1: Όφη.
0: Ωραία. Οπότε κερδίζετε εσείς το ένα από τα 20 εισιτήρια και θα ήθελα τη βοήθειά σας να μου πείτε 19 αριθμούς από το 1 έως το 78.
1: Ωραία.
0: Σας ακούω. 10.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: 12.
0: Ναι.
1: 30.
0: Ναι.
1: 70.
0: Ναι.
1: 78.
0: Ναι.
1: 20.
0: Ναι.
1: 3.
0: Ναι.
1: 19.
0: Ναι.
1: 25.
0: Ναι.
1: 42.
0: Ναι.
1: 37.
0: Ναι.
1: 9.
0: Ναι.
1: 13.
0: Ναι. Άλλη 6.
1: 22.
0: Ναι.
1: 40.
0: Ναι. Άλλα 4.
1: 43.
0: Ναι.
1: 16.
0: Ναι.
1: 28.
0: Και το τελευταίο.
1: 35.
0: 35. Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα να ξαναεπικοινωνήσετε, να δώσετε το τηλέφωνο σας και το άμκα σας, αν θα πάτε εσείς ή αν θα πάει κάποιος γνωστός σας, μπορείτε να το δώσετε σε κάποιο συγγενή σας ή σε κάποιο φίλο το εισιτήριο, αν μπορείτε να καλέσετε και να δώσετε ονοματεπώνυμο και το άμκα για να κάνουμε τη διαδικασία και φυσικά και το τηλέφωνο για να σας στείλουμε το εισιτήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε και στους τυχερούς της διαδικασίας μετά την κλήρωση που μας βοήθησε η κυρία Δόξα, την ευχαριστούμε θερμά. Σερέτης Χαράλαμπος, το κινητό του τελειώνει σε 47-40. Τζανής Βασίλης, το κινητό του τελειώνει σε 39-09. Ξυλούρης Γιώργος, σε 42-22 το κινητό του, το 4 διάρρεγε στο τέλος. Μανουσάκης Δημήτρης, 55-16, τα τέσσερα τελευταία οι τέσσερις τελευταίοι αριθμοί του κινητού του. Κοκολάκης Κώστας, σε 0-142 τελειώνει το κινητό, ο αριθμός του κινητού του. Μπαχλιτζανάκης Γιώργος, 99-44 τα τελευταία στοιχεία του κινητού του τηλεφώνου. Χαλεβίδης Πρόδρομος, 73-08 είναι τα τέσσερα τελευταία. Αχμέτ Μολά, 89-43 το κινητό του. Κωνσταντίνος Στραβοσκούφος, σε 25-76 τα τέσσερα τελευταία στοιχεία η αριθμή. Εμμανουήλ Λουράκης, το κινητό του τελειώνει σε 48-93. Σαβουλίδη Δέσποινα, 14-47 τα τελευταία στοιχεία. Δασκαλάκης Αντώνης, 44-71 το κινητό του. Χριστόφορος Ηλιάκης, 34-53. Δουκιατζάκης Γιώργος, 12.34 τα 4.

τελευταία νούμερα του τηλεφώνου του. Νίκος Νησοτάκης, 0893 τα τελευταία στοιχεία. Ευάγγελος Μαχαιριανάκης, 0538. Ελένη Κατσάνου, 1005 τα τελευταία 4 αριθμοί του κινητού. Σταυρούλα Βουγιαντή, σε 2689 το τηλέφωνό της. Και Γιάννη Σταμιουλάκη σε 438. Ολοκληρώνει το τηλέφωνο. Να ξαναπώ τους τυχερούς. Σερέτης Χαράλαμπος, Τζανής Βασίλης, Ξυλούρης Γιώργος, Μανουσάκης Δημήτρης, Κοκολάκης Κώστας, Μπαχλιτζανάκης Γιώργος, Χαλεβίδης Πρόδρομος, Αχμέτ Μολά, Κωνσταντίνος Στραβοσκούφος, Εμμανουήλ Λουράκης, Σαβουλίδη Δέσποινα, Αντώνης Δασκαλάκης, Χριστόφορος Ηλιάκης, Δουκιατζάκης Γιώργος, Νίκος Νησοτάκης, Ευάγγελος Μαχαιριανάκης, Ελένη Κατσάνου, Σταυρούλα Βουγιατζή και Γιάννη Σταμιουλάκης. Να πω ότι θα επικοινωνήσουμε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής με όλους τους τυχερούς της διαδικασίας, προκειμένου να μας δώσουν το ΆΜΚΑ για να, και φυσικά έχουμε και το τηλέφωνο για να τους αποσταλεί το εισιτήριο που κέρδισαν για το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ την προσεχή Τετάρτη. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στην διαδικασία της κλήρωσης. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογεννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπογράφηκε στο υποκατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας. Στόχος, το αεροδρόμιο να λειτουργεί κανονικά τον Νοέμβριο του 2028, δήλωσε ο Υπουργός Χρήστος Δήμας. Σε ό,τι αφορά και τη χωροθέτηση του ραντάρ στη θέση Παπούρα, αναμένονται προς το τέλος του έτους η δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό αλλοδαπού τουρίστα ηλικίας περίπου 60 με 65 ετών, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε άσημνες χειρονομίες και προκλητικές αναφορές μπροστά σε 10χρονο κορίτσι σε τουριστική επιχείρηση στις βόρειες παραλίες της Κρήτης. Σε νέο περιστατικό διάσωσης μεταναστών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές νωρίς το μεσημέρι στην παραλία Αιγιάννης του Δήμου Γόρτινας. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 57 άτομα, εκ των οποίων 50 άντρες, 3 γυναίκες και 4 παιδιά, και όλοι τους μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Καμπανάκι κινδύνου για χιλιάδες παραγωγούς. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών μπαίνουν όσοι αγρότες δηλώνουν ανακριβή στοιχεία, ανύπαρκτες εκτάσεις ή ψευδή δικαιολογητικά στην εννέα αίτηση ενίσχυσης, καθώς πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κυρώσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με την κίνηση στα λιμάνια της χώρας, του σταθμού στο ΚΤΕΛ και το οδικό δίκτυο να χτυπάει κόκκινο. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που συνδυάζει ανάπτυξη και επενδύσεις με προστασία περιβάλλοντος, ανάδειξη νέων περιοχών και αποσυμφόρηση των επιβαρημένων προορισμών. Ένα νέο και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο αλλά και τα Βαλκάνια, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Στο επίκεντρο Ιταλία, αντιμέτωπες με υψηλές θερμοκρασίες Ισπανία και Γαλλία. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ραδιοκρήτη.
2: Πες μου

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου είδες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση που φάνηκαν χρόνια.

Η ώρα είναι 6. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σημαντικό αποτύπωμα άφησαν οι πυρκαγιές του Ιουλίου στο Ρέθυμνο με τις καμένες εκτάσεις στην περιοχή να ξεπερνούν τα 57.000 στρέμματα σύμφωνα με ανάλυση της επιχειρησιακής μονάδας Μπιγιόν του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σακτούρια και ασώματι στο επίκεντρο της καταστροφής. Οι 5.487 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών που ανακοινώθηκαν πανελλαδικά για το σχολικό έτος 2026-2027 αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό για την Κρήτη, καθώς δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών. Σε μείζο ζήτημα, με άμεσο αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξελίσσεται η έλλειψη προσωπικού στους Δήμους, όπως τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Σε σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο περιέχονται πολυάριθμα νοικοκυριά, καθώς καλούνται να καλύψουν το ιδιαίτερα υψηλό κόστος των υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμας για τη φροντίδα νοσηλευόμενων συγγενών τους. Δεν ανασύρεται δικογραφία για τις υποκλοπές μετά την υποβολή 4 ετοιμάτων για εκ νέου έρευνα σχετικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις μετά και τη βαριά καταδίκη 4 ιδιωτών. Αρνητική πρωτιά σημειώνει η Ελλάδα στην έκθεση του ΟΣΑ αναφορικά με το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση σημειώνει πτώση. Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν σήμερα στη ΜΕΚΑ κοινή αμυντική συμφωνία, ενισχύοντας τη στρατηγική του συνεργασία σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Λες δε με θέλεις, λες πως λυπάσαι,

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι αποτελεί υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας. Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της χωροθέτησης στο ραντάρ, για το οποίο εκκρεμεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένα έντονο κύμα έλλειψης προσωπικού αντιμετωπίζει η Κρήτη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στον τουριστικό τομέα. Από τη μία, όγκος των επισκεπτών πιέζει ασφυκτικά τα νοσοκομεία και από την άλλη, αυξημένη προσέλευση δυσκολεύει την αγορά εργασίας του τουρισμού. Ανεξίτηλο και βαρύ αποτύπωμα άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου στο Ρέθυμνο, με τις τάχτες να καλύπτουν μια τεράστια έκταση που ξεπερνά τα 57.000 στρέμματα, σύμφωνα με στοιχεία της επιχειρησιακής μονάδας Beyond του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Νεκρός ενώ κολυμπούσε σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά βρέθηκε ένας 64χρονος. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, καθώς στην πισίνα δεν υπήρχε νευαγοσώστης. Το δρόμο της δημοπράτησης παίρνουν τα τελευταία 13 κενά καταστήματα της δημοτικής αγοράς των Χανίων, που θα βρουν μισθωτές στις 31 Αυγούστου μέσα από δημόσια ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία. Νέα διπλωματική κρίση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας, με τη Μαδρίτη να απειλεί τη Ρώμη με αναλογικά μέτρα, αν δεν άρει έως στις 9 Αυγούστου, τους συνοριακούς ελέγχους για τους ταξιδιώτες από την Ισπανία. Στα αθλητικά, ο φιλάθλος κόσμος του Όφη αναμένεται να εξαντλήσει σύντομα τα 8.282 εισιτήρια που πήρε η κριτική ομάδα για το Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς ήδη έχουν διατεθεί 6.000. Η Τσετσεκά Σόφιας νίκησε εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελαβίβ με 3-0 και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπει το καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 8.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Εδώ θα είμαστε έως τις 9. Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ελαφρότητα στον αέρα απόψε, έτσι δεν είναι? Η εβδομάδα κλείνει, οι ρυθμοί χαλαρώνουν και μπροστά μας απλώνεται ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Αυτή την εβδομάδα τι κάνουμε? Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα μιλώντας για αρχές, περάσαμε μέσα από συνδέσεις, ισορροπία, δημιουργικότητα. Και απόψε, κλείνοντας αυτή την εβδομάδα, λέω να μιλήσουμε για κάτι που αξίζει να μην ξεχνάμε ποτέ. Τη χαρά. Όχι τη μεγάλη αυτή τη θεαματική χαρά που περιμένουμε από σπάνιες στιγμές, αλλά αυτή τη μικρή καθημερινή που κρύβεται σε πολύ απλά πραγματάκια. Αν φυσικά μάθουμε να την παρατηρούμε, να την προσέχουμε. 2 ώρες γιορτής εδώ στο Ράδιο Κρήτη με το δικό μας ήρεμο τρόπο. Ας ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε.

Η χαρά δεν χρειάζεται πάντα λόγο. Μερικές φορές έρχεται έτσι απλά, χωρίς καμία προειδοποίηση, σε μια συνηθισμένη στιγμή. Βέβαια, εμείς ζούμε συχνά αναβάλλοντας τη χαρά για όταν τελειώσει αυτό, όταν αποκτήσουμε εκείνο. Η χαρά όμως δεν είναι ανταμοιβή που κερδίζουμε στο τέλος κάποιες κατάστασεις. Είναι κάτι που μπορούμε να επιλέξουμε.

ψάξουμε να δούμε ακριβώς τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα στη συνηθισμένη μας ημέρα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένουμε κανένα τελείο σκηνικό για να νιώσουμε χαρούμενοι. Η χαρά μας μπορεί να κρυφτεί πάρα πολύ ωραία σε ένα τραγούδι, ας πούμε, σε μία γεύση, σε μία πρόσμενη συνάντηση. Ίσως λοιπόν αξίζει να αναζητήσετε τη χαρά, όχι σε κάτι μεγάλο όπως είπαμε, αλλά στα μικρά, απλά καθημερινά πραγματάκια, και να την αναζητήσετε εδώ και τώρα. Γιατί ξέρετε, η χαρά είναι τις περισσότερες φορές πιο κοντά μας από όσο νομίζουμε.

Οι άνθρωποι περιμένουμε τις μεγάλες επετείους για να γιορτάσουμε και ξεχνάμε τις χιλιάδες μικρές νίκες, τις δικές μας, τις προσωπικές, που περνούν έτσι απαρατήρητες. Ας πούμε, μία δύσκολη μέρα που τελικά την αντέξαμε. Ένα πρόβλημα που μπορεί να λύσαμε. Μία συνήθεια που θέλαμε να αποκτήσουμε και την κρατήσαμε. Όλα αυτά τα μικρά τα απλά αξίζουν ένα εορτασμό, όσο μικρά και αν φαίνονται. Δεν χρειάζεται μεγάλες γιορτές, αρκεί μία στιγμή αναγνώρισης. Ένα, ας πούμε, τα κατάφερα, έστω και σιωπηλό, έχει τη σημασία του όμως. Η ζωή αποτελείται κυρίως από μικρές στιγμές. Να το θυμάστε αυτό, όχι από μεγάλα ορόσημα. Αν λοιπόν αυτές τις μικρές στιγμές τις γιορτάζουμε λιγάκι, η ζωή μας γεμίζει με περισσότερη χαρά από όσοι νομίζουμε.

Μια στιγμούλα να κοιτάξουμε πίσω, όχι με κριτική ματιά, αλλά με ευγνωμοσύνη. Τι μας έμαθε, ας πούμε, αυτή η εβδομάδα που πέρασε, τι αντέξαμε, ποιος ήταν αυτός που μας στήριξε, τι ήταν αυτό που μας έκανε να χαμογελάσουμε. Έχει αξία αυτή η ανασκόπηση, πολλά πράγματα θα ανακαλύψετε. Ξέρετε, ακόμα και οι δύσκολες μέρες ακουβαλούν μαθήματα, αν τους δώσουμε λίγο χρόνο για να μας δείξουν τι ακριβώς συνέβη. Ο απολογισμός λοιπόν δεν είναι κριτική, αλλά ευκαιρία να δούμε την πορεία μας με ένα έτσι πιο καθαρό βλέμμα. Αξίζει λοιπόν να αφιερώνουμε λίγα λεπτά και να θυμόμαστε πώς ήταν αυτή η εβδομάδα. Και μετά ας την αφήσουμε έτσι όμορφα να φύγει και να περάσει στο παρελθόν.

η γυναικεία επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη. 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός.

0: Στήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
1: Το ανέβασε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Ζούμε συχνά κουβαλώντας βάρη που δεν μας ανήκουν. Κουβαλάμε παλιές ανησυχίες, κάποιες άλλες ανησυχίες που μπορεί να τέλειωσαν, αλλά εμείς εκεί συνεχίζουμε να τις κουβαλάμε, να τις έχουμε μέσα μας. Κάποιες εντάσεις που δεν χρειάζεται να τις κρατάμε, δεν μας κάνουν καλό. Λίγο ελαφρότητα, όχι επιπολαιότητα, αλλά αυτή την ικανότητα να αφήνουμε ό,τι δεν μας χρειάζεται πια. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να αφήσουμε κάτω έστω και λίγο το βάρος της εβδομάδας που πέρασε. Να θυμάστε πως δεν χρειάζεται να λύσουμε τα πάντα για να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να νιώσει καλά. Μπορούμε να τα κουβαλάμε τα ανοιχτά ζητήματά μας, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέψουμε και στον εαυτό μας να πάρει μια ανάσα. Ίσως λοιπόν να αξίζει απόψε να το σκεφτείτε αυτό και να τα αφήσετε όλα στην άκρη, έστω για απόψε το βράδυ, έστω για το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα, όπως λέμε, έχει ο Θεός.

Η αλήθεια είναι πως είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στο να επιβραβεύουμε τους άλλους, αλλά πάρα πολύ αργοί όταν πρέπει να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας. Πόσες φορές αλήθεια πετύχατε κάτι αυτή εδώ την εβδομάδα που πέρασε και εν τέλει προχωρήσατε αμέσως στο επόμενο, χωρίς να σταματήσετε για λίγο και να αναγνωρίσετε αυτό που πετύχατε και να πείτε ένα μπράβο στον εαυτό σας. Και η επιβράβευση δεν χρειάζεται να είναι υλική, μπορεί να είναι απλά μία σκέψη. Τα κατάφερα και αξίζει να το αναγνωρίσω αυτό. Γιατί ξέρετε, χωρίς αυτή την αναγνώριση η ζωή, τι γίνεται, μία ατέλειωτη λίστα υποχρεώσεων χωρίς σταθμούς χαράς. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανέναν να περιμένετε να σας πει το μπράβο, μπορείτε να το πείτε πρώτοι εσείς στον εαυτό σας.

Κάποιες στιγμές το χρειαζόμαστε απλά να αφήσουμε τον έλεγχο, να χορέψουμε ας πούμε χωρίς να μας νοιάζει πώς μπορεί να φαινόμαστε, να τραγουδήσουμε πάρα πολύ δυνατά χωρίς κανένα φόβο. Ζούμε τόσο συγκρατημένοι τις περισσότερες ημέρες, τηρώντας κανόνες, προσέχοντας εντυπώσεις και όλα αυτά, ξέρετε, τα φαίνεστε. Η Παρασκευή βέβαια έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα, μας δίνει την άδεια να χαλαρώσουμε λιγάκι αυτό τον έλεγχο και νομίζω ότι αρκεί ένα αγαπημένο τραγούδι να ακουστεί δυνατά, μόνοι σας ή με κάποιον άλλον δίπλα σας. Επιτρέψτε λοιπόν στον εαυτό σας λίγη από αυτή την ελευθερία, χωρίς καμία κρίση, χωρίς καμία κριτική, μόνο κίνηση, τραγούδια και χαρά.

Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπεγράφει σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Χρήστου Δήμα, ο στόχος είναι η πλήρης λειτουργία του αερολιμένα το Νοέμβριο του 2028. Παράλληλα, η δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χωροθέτηση του ραντάρ στη θέση Παπούρα αναμένεται προς τα τέλη του έτους. Ανεπαρκές χαρακτηρίζονται οι 5.487 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών που ανακοινώθηκαν σε πανελλαδική κλίμακα για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς το συγκεκριμένο μέτρο αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τις συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών στην Κρήτη. Σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής και αυξημένης ετοιμότητας, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη για αύριο Σάββατο, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ολόκληρο το νησί χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός. Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι για χιλιάδες παραγωγούς, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θέτουν στο στόχαστρο όσους υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία, ανύπαρκτες εκτάσεις ή ψευδή δικαιολογητικά στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Κλειστό παραμένει σε δικαστικό επίπεδο το κεφάλαιο της πολυκροτής υπόθεσης των υποκλοπών μετά τη νέα απόφαση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Η δικαστική αυτή εξέλιξη λειτουργήσε ως καταλήτης, εκτοξεύοντας το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη. Σε εξέλιξη είναι το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία, το κτέλ και τα πλοία. Η ιδιαίτερα αυξημένη καταγράφεται κίνηση στα λιμάνια της χώρας. Σχεδόν 100 νεκροί από τις πλημμύρες στη Βορειοανατολική Ινδία, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrete.gr.

Η μουσική έχει αυτή τη μοναδική δύναμη να μας θυμίζει πως η ζωή αξίζει να γιορτάζεται ακόμα και τις πιο συνηθισμένες στιγμές της. Ένα τραγούδι μπορεί να μετατρέψει αυτήν εδώ τη σημερινή ημέρα που είναι μια Παρασκευή μένα, αλλά είναι μια κοινή ημέρα. Αλλά μπορεί όμως η μουσική να τη μετατρέψει σε κάτι όμορφο. Δεν χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη αφορμή για να γιορτάσουμε με τραγούδια, αρκεί η διάθεση. Και κάθε τραγούδι που ακούτε εδώ στο Ράδιο Κρήτη κουβαλά μέσα του τη δουλειά, το πάθος, τη χαρά κάποιου που δημιούργησε για να το μοιραστεί με όλους εμάς. Είναι λοιπόν με ένα τρόπο ένα δώρο που περνά από χέρι σε χέρι. Απολαύστε λοιπόν απόψε τα τραγούδια μας χωρίς καμία άλλη σκέψη και αφήστε τα να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα.

Πάμε τώρα σε μια απαραίτητη αναφορά. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σύγχρονα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που επιτρέπουν τις σπουδές με ευελιξία και τη διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία, την οικογένεια και τις προσωπικές υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 αστέρων από τους QS Top Universities, QS Stars University Ratings, στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Διακρίθηκε ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία και την αφοσίωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy.

Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά νομίζω πως υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην παρέα μιας Παρασκευής. Μια χαλαρότητα που δεν υπάρχει τις άλλες μέρες. Είτε είστε με φίλους, είτε με οικογένεια, είτε και μόνο σας απόψε. Υπάρχει αυτή η αίσθηση πως η εβδομάδα κλείνει έναν κύκλο και όλα είναι έτσι πιο όμορφα, πιο χαλαρά. Η συντροφιά δεν χρειάζεται πάντα πολλά λόγια, μερικές φορές αρκεί απλά μία παρουσία. Ένα κοινό γέλιο, ένα τραγούδι που μπορεί να ακούτε μαζί. Αν είστε τώρα μόνοι απόψε, θυμηθείτε πως και το ραδιόφωνο, ειδικά το Ραδιοκρήτη, είναι μία υπέροχη μορφή συντροφιάς. Δεν είστε ποτέ τόσο μόνοι όσο νομίζετε όταν κάποιος άλλος μοιράζεται την ίδια ακριβώς στιγμή μαζί σας. Όπου λοιπόν και αν βρίσκεστε απόψε, εγώ εύχομαι να έχετε καλή συντροφιά, είτε με άλλους είτε με τον εαυτό σας.

Κάθε τέλος κρύβει μέσα του μία αφορμή για γιορτή, όχι μόνο για στεναχώρια και για θλίψη. Το τέλος λοιπόν της εβδομάδας αυτής δεν σημαίνει μόνο πως κάτι έφτασε στο τέλος του, κάτι πέρασε. Σημαίνει ότι είμαστε εδώ, τα καταφέραμε, επιβιώσαμε και αυτή τη βδομάδα. Ξέρετε, ζούμε συχνά κοιτάζοντας μόνο μπροστά, χωρίς να αναγνωρίσουμε τη διαδρομή που ήδη έχουμε καλύψει. Κάθε Παρασκευή λοιπόν είναι μία μικρή γραμμή τερματισμού που αξίζει να αναγνωριστεί, όσο και αν η επόμενη εβδομάδα ήδη μας περιμένει στη γωνία, εκεί κάπου είναι η Δευτέρα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένουμε ούτε διακοπές ούτε γιορτές για να νιώσουμε αυτή την ωραία αίσθηση, αυτή την ικανοποίηση. Να επιτρέπετε λοιπόν στον εαυτό σας να νιώθει όμορφα, να νιώθει ότι κάθε φορά κλείνει ένας κύκλος, θα καταφέρατε ξανά για μια ολόκληρη εβδομάδα και είστε εδώ, το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, να το γιορτάσετε.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιβος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλιβος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν

0: να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Πείτε στόπ στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
4: Ζούμε τόσο προγραμματισμένες ζωές με ατζέντες γεμάτες που ο αυθορμητισμός γίνεται σχεδόν πολυτέλεια. Πολλές από τις ξέχαστες στιγμές μας, να θυμάστε, δεν ήταν σχεδιασμένες. Ήταν απρόσμενες, ήταν αυθόρμητες, χωρίς κανένα πρόγραμμα. Το να αφήνουμε λοιπόν λίγο χώρο για το απρόβλεπτο, καλό θα ήταν, θα έλεγα. Είναι μια μορφή ελευθερίας, δεν χρειάζεται να σχεδιάζουμε κάθε λεπτό του Σαββατοκύριακου που είναι μπροστά μας. Αφήστε και λίγο χώρο για κάτι απρόβλεπτο, για μια απόφαση ας πούμε της τελευταίας στιγμής. Ίσως εκεί κρύβεται μια έκπληξη. Δοκιμάστε το αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η χαρά μεγαλώνει όταν τη μοιραζόμαστε. Ένα καλό νέο, μια όμορφη στιγμή, ένα επίτευγμα. Όλα γίνονται λίγο πιο γλυκά όταν κάποιος άλλος τα γιορτάζει μαζί μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κρατάμε τη χαρά μόνο για εμάς, από φόβο μήπως φανεί κάπως, μήπως φανεί επίδειξη. Το να μοιράζεσαι τη χαρά σου με κάποιον δεν είναι απλά καλό, είναι μια πρόσκληση σε μια σύνδεση. Οι άνθρωποι που αγαπάμε θέλουν να ξέρουν πότε είμαστε χαρούμενοι, όχι μόνο όταν δυσκολευόμαστε. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να μοιραστείτε με κάποιον μια καλή στιγμή της εβδομάδας αυτής που πέρασε και θα δείτε πως η χαρά όταν μοιράζεται γίνεται μεγαλύτερη, αφήστε που πολλαπλασιάζεται.

Κάπου στην πορεία της ενηλικίωσης μαθαίνουμε να συγκρατούμε τον ενθουσιασμό μας, να φαινόμαστε έτσι πάντα σοβαροί, μετρημένοι, και όμως μέσα μας παραμένει πάντα αυτό το παιδάκι που κάποτε γελούσε δυνατά, χωρίς λόγο, έτσι επειδή ένιωθε χαρά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να χάσουμε αυτή την ικανότητα εντελώς για να είμαστε όρημοι. Οι πιο ζωντανοί άνθρωποι είναι αυτοί που κράτησαν λιγάκι από αυτό το παιδί μέσα του ζωντανό. Απόψε επιτρέψτε λίγο στον εαυτό σας από αυτή την παιδική χαρά, έτσι χωρίς λόγο, χωρίς καμία εξήγηση. Χορέψτε λίγο παραπάνω, τραγουδήστε δυνατά και γελάστε χωρίς αιτία.

Το σώμα μας θυμάται τη χαρά μέσα από την κίνηση, με τρόπο που το μυαλό δεν μπορεί πάντα να εξηγήσει. Ένας χορός λοιπόν ή ένα τραγούδι που ακούγεται δυνατά, όλα αυτά απελευθερώνουν κάτι που η ακινησία το κρατά πολύ καλά κλειδωμένο. Δεν χρειάζεται να ξέρετε να χορεύετε καλά για να νιώσετε τη χαρά της κίνησης. Το σώμα άλλωστε δεν κρίνει, δεν συγκρίνει, απλά κινείται και αυτό αρκεί. Αν ακούτε λοιπόν το αγαπημένο σας τραγούδι, χορέψτε χωρίς καμία σκέψη. Δεν χρειάζεστε άλλωστε κοινό, χρειάζεται να είστε μόνο εσείς και η μουσική.

Να κάνουμε ακόμα μία υπενθύμηση πως δεν χρειάζονται μεγάλες δαπανηρές εμπειρίες για να νιώσουμε ικανοποιημένοι. Οι μικρές απολαύσεις έχουν αυτό το ιδιαίτερο. Είναι προσιτές, είναι καθημερινές, είναι πάντα εκεί

Αν φυσικά έχουμε τη διάθεση να τις προσέξουμε, γιατί αν δεν έχουμε, δεν θα τις δούμε ποτέ. Ζούμε συχνά περιμένοντας την πολύ μεγάλη ευτυχία και προσπερνάμε αυτές τις μικρές καθημερινές τις μορφές. Ίσως λοιπόν να πρέπει απόψε να σκεφτούμε

Μπροστά μας λοιπόν απλώνονται δύο μέρες ελεύθερου χρόνου, το Σαββατοκύριακο. Χώρος λοιπόν να αναπνεύσουμε, χώρος να ξεκουραστούμε, να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι από όσο τις καθημερινές. Δεν χρειάζεται να γεμίσετε όλο αυτό το χρόνο του Σαββατοκύριακου με διάφορα πράγματα. Μερικές φορές το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις δύο μέρες είναι να μην κάνουμε και τίποτα. Τέλος πάντων, οτιδήποτε και αν σχεδιάζετε, εγώ εύχομαι να βρείτε μέσα του και λίγες στιγμές μόνο για τον εαυτό σας. Η νέα εβδομάδα θα έρθει με τις δικές της στιγμές και αυτή. Ας μην την αφήσουμε να κλέψει αυτές τις δύο μέρες του Σαββατοκύριακου από τώρα. Απολαύστε τις λοιπόν πλήρως, χωρίς ενοχή, γιατί το αξίζετε.

0: Και κάπως έτσι κλείνει αυτή η εβδομάδα εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα με νέες αρχές, περάσαμε μέσα από συνδέσεις, ισορροπία, δημιουργικότητα και απόψε κλείσαμε γιορτάζοντας τη χαρά που κρύβεται στα μικρά, απλά, καθημερινά πράγματα, με τα σαρδάμ μας, με τα όλα μας. Πάρτε εσείς μαζί σας ό,τι αξίζει από αυτήν εδώ την εβδομάδα και αφήστε το υπόλοιπο πίσω σας. Το Σαββατοκύριακο σας ανήκει τώρα. Ζήστε το λοιπόν με χαρά και με όσους αγαπάτε. Εμείς θα βρεθούμε ξανά τη Δευτέρα με νέες σκέψεις, νέα τραγούδια και μια καινούργια φυσικά εβδομάδα μπροστά μας. Ωστότε, καλό Σαββατοκύριακο και ό,τι και αν κάνετε να το απολαύσετε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Μενάνδρου. Να θεωρείς αυτήν εδώ τη ζωή πανηγύρι. Καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα αργά το απόγευμα στην περιοχή Αχλάδια της Σιτίας, με την αιστεία να βρίσκεται κοντά σε ανεμογεννήτριες, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με την επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του στην ευρύτερη περιοχή. Στο μεταξύ, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στήθενται οι αρμόδιες αρχές για αύριο Σάββατο, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, ανάμεσά τους και η περιφέρεια Κρήτης. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι,

0: ενεργοποιήθηκε με την υπογραφή της σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας σε εκδήλωση που έγινε στο εργοτάξιο του έργου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η Ισπανική Εταιρεία Ίντρα, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Υπουργός Υποδομών επανέλαβε ότι ο σχεδιασμός παραμένει αμετάβλητος, με στόχο τον αεροδρόμιο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Νοέμβριο του 2028. Όπως ανέφερε, οι εργασίες κατασκευής έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 76%, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες η πρόοδος αναμένεται να αγγίξει το 85%. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαπίστωσε πρόοδο των εργασιών στο νέο ΒΟΑ κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε στα εργοτάξια σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Όπως δήλωσε, οι εργασίες εξελίζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ σύντομα θα παραδοθούν στην κυκλοφορία παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ με στόχο τη μείωση των τροχαίων ως την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης, καθώς η κορύφωση της τουριστικής περίοδου, σε συνδυασμό με τη διαχρονική υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δημιουργούν συνθήκες ασφυκτικής πίεσης στο τοπικό εθνικό σύστημα υγείας. Ανεξίτηλο και βαρύ αποτύπωμα άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου στο Ρέθυμνο, με τις τάχτες να καλύπτουν πλέον μια τεράστια έκταση που ξεπερνά τα 57.000 στρέμματα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της επιχειρησιακής μονάδας Beyond, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το μέγεθος της περιβαλλοντικής και οικονομικής ζημιάς είναι μεγάλο. Στο επίκεντρο της πύρινης λέλαπας βρέθηκαν οι περιοχές των Σακτουρίων και των Ασωμάτων, οι οποίες υπέστησαν το ισχυρότερο πλήγμα, βλέποντας το φυσικό τους πλούτο να μετατρέπεται σε κρανίου τόπο. Χρηματοδότηση ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κρήτης από το Υπουργείο Παιδείας για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 δικαιούχους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Η απόφαση της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Φοιτητική Στέγη 2026-2035 και αφορά φοιτητές που σπουδάζουν στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οι μεταναστευτικές ροές στη Νότια και Νοτιοανατολική Κρήτη βρίσκονται σε διαρκή έξαρση, με τις αφήξεις αλλοδαπών είναι σχεδόν καθημερινές στα παράλια του νησιού. Στο λιμάνι του Ηρακλείου, 115 μετανάστες από τις αφήξεις των τελευταίων ωρών. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καταγγελία επιχείρησης στο Δήμο Μαλεβιζίου για τη συμπεριφορά λοδαπού τουρίστα. Στο πλάνο που καταγράφει κάμερα ασφαλείας, ο άνδρας εισήλθε στην επιχείρηση και φέρεται να ζήτησε να μάθει πόσα χρήματα θα έπρεπε να καταβάλει για ένα ανήλικο κορίτσι που εκείνη την ώρα βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Η επιχείρηση αναφέρει ότι ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, καθώς και το ξενοδοχείο που φέρεται να διέμενε ο τουρίστας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με την κίνηση στα λιμάνια της χώρας, του σταθμού στο ΚΤΕΛ και το οδικό δίκτυο να χτυπάει κόκκινο. Χιλιάδες εκδρομείς εκμεταλλεύονται το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές, καθιστώντας τη σημερινή ημέρα τη μεγαλύτερη σε επιβατική κίνηση. Στο αρχείο οδηγεί τουριστικά ειδικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε και τα 4 αιτήματα για την ανάσυρσή της και τη διενέργεια νέας έρευνας. Η εισαγγελική διάταξη βάζει λουκέτο στην περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, παρά το γεγονός ότι τα σχετικά αιτήματα είχαν ως κοινό παρανομαστεί την ανάγκη να πέσει άπλετο φως σε μια σειρά από κρίσιμα και αναπάντητα ερωτήματα που εξακολουθούν να σκιάζουν τη σοβαρή αυτή υπόθεση. Η δικαστική εξέλιξη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% που ήταν τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε αιτήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στη διεθνή ειδησιογραφία, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν κοινή αμυντική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιαδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών. Οι τρεις χώρες επιδίωκαν εδώ και καιρό να ενισχύσουν τους δεσμούς ασφαλείας τους, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει εμπλέξει και τη Σαουδική Αραβία, διαταράσσοντας τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω του στενού του Ορμούς και της Ερυθράς Θάλασσας. Νέα διπλωματική κρίση ξέσπασε μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας, με τη Μαδρίτη να απειλεί τη Ρώμη με αναλογικά μέτρα, αν δεν άρει ως τις 9 Αυγούστου τους συνοριακούς ελέγχους για τους ταξιδιώτες από την Ισπανία. Η διαμάχη κλιμακώθηκε μετά τη μαζική άφιξη παράνομων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα τη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Στα αθλητικά, ο φίλαθλος κόσμος του Όφη αναμένεται να εξαντλήσει σύντομα τα 8.282 εισιτήρια που πήρε η κριτική ομάδα για το Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς ήδη έχουν διατηθεί 6.000. Η Τσετσεκά Σόφιας νίκησε εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελαβίβ με 3-0 και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπει το καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι ανεμοί θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: να τραγουδήσει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

πάλι κι απόψε θα πετάξω ό,τι μου άφησες εδώ. Πάλι κι απόψε θα διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αδείο είχες γράψει.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

έρχεσαι φίλε να μου πεις πως δεν αντέχεις.